Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
2: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
10: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
10: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
11: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
16: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

23 του Σεπτέμβρη. Οσίων ξανθή και πολυξένης Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Πρωινό ραπόρτο είναι εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο. Και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Γάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας.

Και ελάτε να ανοίξουμε μαζί τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν και αποκάλυψε ότι ξανάρχισε ο διμερής διάλογος. Διεξάγαμε μακρές συνομιλίες με την Ιρανική Αντιπροσωπεία μέσω των Μεσολαβητών. Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν κάποιος εργαστεί σκληρά και λάβει την κατάλληλη υποστήριξη, μπορεί να πετύχει. Συζήτηση του Πρωθυπουργού με Έλληνες ιδρυτές εταιριών TN και τεχνολογίες. Εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας λόγω της επιδείνωσης του καιρού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Γεραπετρίτης, άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, ενισχυμένος ο ρόλος της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο εφετείο σήμερα η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία με φόντο τη συνάντηση Ζελένσκι-Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βουλή, νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Στους 9 οι νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Ντουντζουάν στην Ιαπωνία. Στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του Ιράν για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΕΔΕ για το θάνατο του πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. ΣΔΟΥΚΟΥ η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Ρωσίας στη Νέα Υόρκη. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση,

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Προβλέπονται σήμερα Τετάρτη, ενώ σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, σήμερα αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, κυρίως από το απόγευμα. Μέχρι τότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία, υπηρωτική και νησιωτική, καθώς και την Εύβοια. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει στη Θεσσαλία τους 6 έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού με περισσότερη ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το κρύο θα είναι σφυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα, σε βόρειες και ορεινές περιοχές, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να πλησιάσουν ακόμα και τους 0 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Παρασκευή, αναμένεται νέα επιδείνωση με βροχές κυρίως στα δυτικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία.

Knight Rider. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, από την Silicon Valley στη Νέα Υόρκη και από τα μεγάλα κεφάλαια της τεχνολογίας στη γεωπολιτική, την ενέργεια και τις αγορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει σήμερα, Τετάρτη, το νεοϊορκέζικο σκέλος της αμερικανικής περιοδίας του, έχοντας ήδη μπροστά του το μήνυμα που έστειλε από το μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν ευνηδίασε στο Κυπριακό, επανέφερε τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για κυριαρχική ισότητα και διεθνή αναγνώριση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Εκεί που η Αθήνα καταγράφει διαφορετικό τόνο είναι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο Ερντογάν επέλεξε να μιλήσει για επίλυση των διαφορών στη βάση της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου, χωρίς να ανεβάσει τη ρητορική στα επίπεδα άλλων περιόδων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Καναδό ομολογό του Μαρκ Κάρνι. Η επιλογή έχει τη δική της γεωπολιτική διάσταση. Βλέπετε, ο Κάρνι διατηρεί ανοιχτή γραμμή με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο συνάντησε τον Ιούλιο στην Άγκυρα, με Καναδά και Τουρκία να ανοίγουν νέο κεφάλαιο συνεργασίας στην άμυνα, στην ενέργεια και στις προηγμένες τεχνολογίες και να εγγενιάζουν διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Ταυτόχρονα, Ελλάδα και Καναδάς έχουν μπροστά τους ένα εξαιρετικά χειροπιαστό κοινό project. Τα 7 DHC-515, τα Καναντέρ δηλαδή νέας γενιάς, που έχει παραγγείλει η χώρα μας. Νωρίτερα, Μητσοτάκης και Κάρνι θα βρεθούν στην εκδήλωση Ocean Eye, βάζοντας στο ίδιο κάδρο θάλασσα, ασφάλεια και οικονομία. Ο Πρωθυπουργός φτάνει στη Νέα Υόρκη, έχοντας κλείσει την επίσκεψη στην Καλιφόρνια στο Στάνφορντ, σε συζήτηση στο Hoover Institute μαζί με την Κοντολίζα Ράις. Εκεί έδωσε άλλο τόνο το οικονομικό μήνυμα που θέλει να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρωτογενή πλεώνασμα, ξένες επενδύσεις, μείωση της ανεργίας και ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν ότι η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες του G7. Δίνοντας από τα παλιά λοιπόν

εγκατάστασης της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Και εδώ βρίσκεται ένα ελληνικό ενδιαφέρον που υπερβαίνει τη διπλωματία. Με τα στενά του Ορμού σε κρίσιμο πέρασμα για την ενεργειακή αλυσίδα και με την Ελλάδα να διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών αφορά άμεσα, κατά πως φαίνεται, και την Αθήνα. Το γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί διάβλο με την Τεχεράνη ενώ ταυτόχρονα συνομιλεί στενά με τον αραβικό κόσμο και το Ισραήλ, χαρτιά που δεν μπορεί να παίξει με την ίδια ευρύτητα και ευκολία η Άγκυρα, είναι ένα από τα στοιχεία που η ελληνική πλευρά επιχειρεί να αξιοποιήσει στη σημερινή συγκυρία. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, φίλες και φίλοι, είναι η ενέργεια. Στο πρόγραμμα βρίσκεται συνάντηση με υψηλόβαθμο στέλεχος της Exxon Mobil, με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τις προοπτικές εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Το ραντεβού χτίζεται εδώ και μήνες. Έχουν προηγηθεί οι επαφές του Σταύρου Παπασταύρου με Exxon Mobil και Chevron, με την Αθήνα να ζητεί σταθερά επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ για το Block 2 έχει ήδη δρομολογηθεί ερευνητική γεώτρηση. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει με ένταση στην παγκόσμια ατζέντα, η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να επιταχύνει τα ελληνικά projects. Το πυκνό 24ωρο συμπληρώνουν η επαφή με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, η εκδήλωση με την Ομογένεια, οι επαφές με επενδυτές και αργά το βράδυ η κλειστή συνάντηση με τους εκπροσώπους των τραπεζών. Κρατήστε τα λοιπόν όλα αυτά. Και θα πάμε σε λίγο να διεισδύσουμε.

σοκ και δέος, φίλες και φίλοι, τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη Πινελόπη μαρτύρησε κυριολεκτικά στα χέρια του δολοφόνου της, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Το άτυχο κορίτσι που έπεσε νεκρό από τις μαχαιριές του δολοφόνου στην Ιγουμενίτσα προσπάθησε να αμυνθεί για να σώσει τη ζωή του. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα τραύματα που υπάρχουν στα χέρια της. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 27χρονος την κατακρεούργησε κυριολεκτικά, καθώς έχει δεχθεί 15 μαχαιριές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δολοφονία, ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Ηπείρου, Γιάννης Αϊβατίδης, που εξέτασε τη σωρό, διαπίστωσε μεταξύ άλλων 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, ενώ 3 από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Εικάζεται ότι προσπάθησε να φύγει και υπήρξε καταδίωξη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 27χρονος να την ευνηδίασε και να μην είχαν κάποιο ραντεβού. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα. Κατά την νεκροψία νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης 2 τραύματα στον τράχυλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίωνα. Από τα 7 τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, τα 3 είχαν μεγάλο βάθος, με τη λεπίδα να έχει εισχωρήσει μέχρι το όριο που επέτρεπε το μήκος της. Τα συγκεκριμένα τραύματα έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα. Η τελευταία πράξη του δράματος αναμένεται σήμερα στις 11 το πρωί, στη Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί η οικογένεια, όπως και οι φίλοι και οι συγγενείς, θα αποχαιρετήσουν την 25χρονη Πινελόπη. Night Rider. A shadowy flight into the dangerous. Το κλίμα χθες το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της Ιγουμενίτσας ήταν έντονα φορτισμένο. Πλήθος πολιτών, γυναίκες και άνδρες διαφορετικών ηλικιών έδωσαν το παρόν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίες που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας. Αφορμή αποτέλεσε η δολοφονία της 25χρονης από τον πρώην σύντροφό της, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν την οργή και τη βαθιά τους θλίψη, αλλά και την ανάγκη να μην υπάρξει άλλη γυναίκα θύμα έμφυλης βίας. Above the law. Τα μηνύματα που κυριαρχούσαν στα πανό ήταν ξεκάθαρα: οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει, και ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη, αποτυπώνοντας το αίτημα για ουσιαστική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης παρουσιάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, μέσα από το οποίο καταγγέλλεται η έμφυλη βία και ασκείται κριτική στη χρήση εκφράσεων όπως «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» και «θολωμένα μυαλά». Όπως επισημάνθηκε, τέτοιες αναφορές μετατοπίζουν τη συζήτηση από την πραγματική διάσταση και τις αιτίες του εγκλήματος. Δεν θα συνηθίσουμε τον τρόμο, δεν θα μείνουμε βουβές να μετράμε πληγές και δολοφονημένες, τόνισε μεταξύ άλλων η Πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η θλίψη να μετατραπεί σε συλλογική δράση και ο φόβος σε αγώνα. Παράλληλα, διατυπώθηκε το αίτημα για τη θεσμική και νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία.

χθες το πρωί ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Οι εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν στο νοσοκομείο που εξακολουθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών.

Ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, αναβιώνει ο εφιάλτης στο εφετείο για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Εκείνο το κορίτσι που έχασε τη ζωή του από τα μανιώδη χτυπήματα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργείων την κατέσφαξε. Με την ελληνική αστυνομία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου να διερωτάται εάν τα περιπολικά είναι ταξί για να την εξυπηρετήσουν. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αυτά έχουν συμβεί επί των ημερών σου. Αυτό το αδικοχαμένο κορίτσι, η Κυριακή Γρίβα, έφυγε Μιχαλάκη επί των ημερών σου, διότι η ελληνική αστυνομία παραμένει κυριολεκτικά με δεμένα τα χέρια απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις. A young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless. Διότι, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δεν έχετε πάρει σε καμία των περιπτώσεων σοβαρά αυτού του είδους τις υποθέσεις. Και έχεις τους αστυνομικούς κυριολεκτικά με δεμένα τα χέρια, Μιχαλάκη.

Αντί στην ελληνική αστυνομία Μιχαλάκη Χρυσοχοΐδη να ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχοληθούν, έχοντας ένα ολόκληρο οπλοστάσιο νομοθετικό στα χέρια τους για να αντιμετωπίσουν τις ενδοοικογενειακές υποθέσεις που κατά συντριπτική δυστυχώς πλειοψηφία οφείλονται για αυτά τα θύματα, αντί να ασχοληθούν με την παιδική παραβατικότητα και εγκληματικότητα στο βαθμό που θα μπορούσαν εάν η νομοθεσία ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι. Michael Knight. Στην ελληνική αστυνομία ασχολούνται με άλλα ντάλα, Μιχαλάκη Χρυσοχοΐδη. Και φυσικά ξέρεις τι κάνει ο διάολος όταν δουλειά δεν έχει, ε? Knight Rider. Έτσι δεν είναι, Μιχαλιό? A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Απ' τη μία η δική σου πολιτική ανυπαρξία. Από την άλλη πλευρά, ο συνδικαλιστικός κατήφορος της ελληνικής αστυνομίας, Michael Knight, ο οποίος δημιουργεί τηλεαστέρες οι οποίοι βγαίνουν στο γυαλί και κλαίνε κάθε μέρα μπούρδες. In a world of criminals who operate above the law. Και από την άλλη αυτό το συστηματάκι που έχει δημιουργηθεί εντός των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας,

Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, τον εθνικό σερίφι δηλαδή αυτής της χώρας,

η καθημερινή αγιοποίηση ακόμα και μέσα από ντοκιμεντέρ δίνει και παίρνει άπαξ ημερησίως. Βλέπετε, είναι το αγαπημένο παιδί της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο εθνικός μας σερίφης.

Πού να ξέρε Μιχαλάκη ο κόσμος και όλοι αυτοί πως τότε από άσημος βρέθηκες να πρωταγωνιστείς στο πολιτικό σκηνικό πολύ πριν σκάσει βόμβα στα χέρια του ξηρού. Πού και να ήξεραν Μιχαλάκη Χρυσοχοίδη.

Μια κυβέρνηση λοιπόν, φίλες και φίλοι, η οποία κατά πώς αποδεικνύεται λειτουργεί σε πάρα πολλούς τομείς κυριολεκτικά στον αυτόματο πιλότο. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για υποκρισία της κυβέρνησης γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τονίζει ότι ζητούνται άμεσα απαντήσεις. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, αφού αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνισσα που έκρυβε τα μηχανήματα στους ελέγχους στην κατηγορούμενη για το θάνατο του Μαζονάκη, σχολιάζει ότι είναι προφανής η προσπάθειά του να κρύψει τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας για το μπάχαλο που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδάβλιζε τέτοιες συμπεριφορές. Αναφέρει ειδικότερα επ' αυτού ότι την απατεώνισσα που σήμερα η κτίρη ο κύριος Γεωργιάδης διαφήμιζαν σε συνέδριο του 23 ως υπερεπιστήμονα ο πρώην Υπουργός Υγείας και τότε Τουρισμού Κικίλιας και ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο συνέδριο η κατηγορούμενη ιατρός κάνει ρητή αναφορά σε ένα νέο μηχάνημα detox του ανθρώπινου οργανισμού που έχει στην κατοχή της, εννοώντας το μηχάνημα το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης δηλώνει σήμερα πως έκρυβε στους ελέγχους. Παιδιά, αυτό το βούρλο το ξανθό. Όχι μόνο δεν έκρυβε τίποτα. Απέναντίας το διαφήμιζε όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν. Και είναι μια αλήθεια αυτή. Επίσης, συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ, στο εν λόγω συνέδριο φαίνεται να ενημερώνει για την ύπαρξη αυτού του μηχανήματος τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, που ήταν και χορηγός του συνεδρίου, και τον πρώην Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Τότε λοιπόν, πού ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί? Γιατί αντί να την ελέγξουν τη διαφήμιζαν? Τι σχέση είχαν? Ο κύριος Πλεύρης, που ίδρυσε μαζί με τους κατηγορούμενους ιατρούς σωματείο το 2012, δεν γνώριζε τι υπηρεσίες παρήχαν? Ρωτά το ΠΑΣΟΚ και σημειώνει ότι η υποκρισία έχει και όρια και ότι ζητούνται άμεσα απαντήσεις.

Και βέβαια παρόλες τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση των δύο ιατρών και του σωματείου με τον νυν υπουργό Πλεύρη, παρόλες τις αποκαλύψεις οι οποίες σκοντεύουν εδώ και μία εβδομάδα που είδαν το φως στις δημοσιότητες, παρόλα αυτά ο Θάνος Πλεύρης παραμένει στη θέση του, παραμένει υπουργός σε μία ξεκάθαρη αιμονή αυτής της κυβέρνησης. Για απόλυτη ατιμωρησία κάθε υπουργού της. Γιατί σε άλλες εποχές, αντικειμενικά τώρα, το μισό υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πραγματικά το μισό υπουργικό συμβούλιο, θα έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί. Είναι τόσες πολλές υποθέσεις οι οποίες έχουν γίνει γαργάρα, που πραγματικά σε άλλες εποχές το μισό υπουργικό συμβούλιο επί κυβερνήσεως Καραμανλή, ας πούμε, θα είχε πάει σπίτι του.

Και μπορεί λοιπόν από το κυβερνητικό στρατόπεδο να προσπαθούν να μας πείσουν ότι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια που έρχεται. Η χώρα μας, έχοντας νοπές μνήμες από την εποχή της ενεργειακής φτώχειας, τότε δηλαδή που άνθρωποι πέθαιναν στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν γύρω από μια σόμπα που ενίοτε ήταν επικίνδυνη και ακατάλληλη, ή ο χειμώνας και το κρύο του κόστιζε τις ζωές τους, καθώς δεν είχαν καν τρόπο θέρμανσης. Φέτος αυτός ο φόβος επικρέμεται πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη, με τις τιμές στα καύσιμα να παίρνουν φωτιά λόγω ακριβώς της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψαν αλματώδη άνοδο και παρέμειναν πάνω από 30% υψηλότερες σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα οι τιμές στα υγρά καύσιμα εκτοξεύθηκαν, με το ντίζελ κίνησης να προσεγγίζει και να υπερβαίνει τα 2 έως 2,40 ευρώ το λίτρο και την ηλεκτρική ενέργεια να κάνει το δικό της sprint, με τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος να φτάνει τα 212 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ενδεικτικές είναι οι τιμές και στα καύσιμα κίνησης που κατέγραψε το παρατηρητήριο του Υπουργείου Ανάπτυξης προχθές Δευτέρα, που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ στην περίπτωση των Κυκλάδων η τιμή για κατοστάρα μόλυβδη έφτασε ακόμα και τα 2,60 ευρώ ανά λίτρο.

Η κατάσταση, φίλες και φίλοι, πιέζει άμεσα τα λεγόμενα μη ενεργειακά αγαθά. Γιατί δεν είναι μόνο το κόστος της ενέργειας, είναι και τα μη ενεργειακά αγαθά, δηλαδή τα τρόφιμα, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ένα ντόμινο αυξήσεων να ξεκινά στις τιμές των προϊόντων στο ράφι, που ενισχύονται και από την πίεση του πληθωρισμού που φλερτάρει με το ψυχολογικό όριο του 4% για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, προσέξτε. Βρισκόμαστε στα μέσα του δευτέρου εξαμήνου. Ο κίνδυνος για ηλικιώδη αύξηση στις τιμές της ενέργειας και ιδίως στο πετρέλαιο ξαναφέρνει στο προσκήνιο τους φόβους για βαρυχημονιά στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να θεωρείται από τις πλέον ευάλωτες χώρες, καθώς το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα εκτιναχθεί λόγω και της απολιγνητοποίησης. Παρά το πλέγμα λοιπόν μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση, το κόστος, φίλες και φίλοι, για την θέρμανση αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την έναρξη της περσινής περίοδου. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Τη λήψη μέτρων προστασίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος ζητούν με κοινή τους ανακοίνωση η βιομηχανική σύνδεση που εκπροσωπούν 700 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στην παρέμβασή τους, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών της ενέργειας, με δυσίωνες επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας ιδιαίτερα.

Οι πάντες λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρίσκονται στα Κάγκελα. Και δεν ξέρω τι κάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στη Silicon Valley ή τι έχει να πει σε μια καλωστημένη παράσταση συνάντησης με εκπρόσωπο της ExxonMobil. Αυτό που είναι βέβαια σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο έρχεται δεν έχει προηγούμενο. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί όλα στη φόρα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο πρωί στις 7 να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Και αν ανοίξετε αυτή την ώρα το παράθυρό σας, αν δεν έχετε βγει έξω ακόμη, σίγουρα θα νιώσετε αυτό το πρώτο δυνατό φθινοπορεινό αεράκι και τη δυνατή πτώση της θερμοκρασίας. Μόλις 15 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα στο Βόλο. Βέβαια η κακοκαιρία μπορεί να υποχωρεί, αλλά το κρύο ήρθε για να μας θυμίσει ότι ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε τις πρώτες ζακέτες, τα πρώτα μπουφάν. Χθες πάνω στον Όλυμπο χιόνισε. Στον Όλυμπο χθες χιόνισε. Βάλτε λοιπόν ζεστό καφέ. Βάλτε ζεστό καφέ. Δυναμώστε λίγο την ένταση. Όχι πολύ όμως.
2: Εσείς οι από πάνω λέω. Προσέχετε τους από κάτω.
0: Έτσι με προσοχή.
1: Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Και ξεκινούμε την μέρα μας παρέα.
1: Ομογιό.
0: Με τις ωραιότερες μουσικές, την επικαιρότητα από τη Μαγνησία, την υπόλοιπη Ελλάδα, τον κόσμο. Είμαστε εδώ, από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες. Σας συνιστώ όμως, είτε από το κινητό σας, την ταμπλέτα σας, τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ. Διαδικτυακά μπορείτε να μπαίνετε από το Βολιωτάκι κατευθείαν. Βολιωτάκι, πάνω-πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου. Ένα κλικ και αμέσως συνδέεστε. Και λέω Βολιωτάκι διότι από εκεί θα έχετε μεγαλύτερη ευκρίνεια, καλύτερη ποιότητα ήχου.

0: Καλημέρα λοιπόν, από πάνω ψηλά από την Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. Καλό ξημέρωμα από την πολύ πολύ δύση. Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Και καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Στις θάλασσες της Κίνας. Της Ταϊουάν. Της Νότιας Κορέας. Της Ιαπωνίας. Μας αναμεταδίδουν και οι τρεις ναυτιλιακοί δορυφόροι, Μάρι Σάτιν Μαρσάτ, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού. Γιώργο, καλημέρα!
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε? Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Ελληνικός βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος. Ανοίγει τις αρτηρίες. Αυτό δεν το λένε στο Κολωνάκι. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καληνύχτα στους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές μας. Να είστε καλά παιδιά. Τα πρώτα μηνύματα έρχονται από πολύ μακριά, είτε από τη Δύση είτε από την Ανατολή και από το Βορρά βέβαια. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στο Χονγκ Κονγκ.

0: Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας τη Λαρίσης, βγαίνοντας, μπαίνοντας στο Βόλιο, για καφεδάκια, για σάντουιτς, τα καλύτερα, τα καλυτερότερα. Μια στάση στο νούμερο 174, Λαρίσης 174. Είναι το καφενείο μας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Το Δημητράκι του Μανώλη. Σάντουις πρωί, καφέδες, μεζέδες για τσιμπουράκι το μεσημέρι, πιάτο ημέρα, καφεδάκι πάλι το απόγευμα. Διαθέτουμε τα πάντα. Καλημέρα στην Κέρκυρα, να είσαι καλά φίλε μου. Στην Κέρκυρα. Good morning Κόρφου. Παραγία μου. Τίκι τίκι το μπορτέλι και ποιος είναι και την τέλη. Αν τον Άγιο Σπυρίδωνα σου λέω. Στην Κέρκυρα. Καλημέρα Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Μιτσάκο.
1: Πω, πού τη βρεις την όρεξη πρωί πρωί, μωρέ.
0: Καλημέρα Μιτσάκο.
1: Ωραία, τι έχουμε πάθει.
0: Για πες, τι προτείνεις?
1: Γίγαντες.
0: Γίγαντες, χθες δεν είχε? Ναι.
1: Όχι ρε.
0: Τι είχαμε χθες, διαθύμισε.
1: Πλάκα μας κάνεις.
0: Τι είχαμε χθες, πεζοφάει?
1: Χθες πεζοφάει.
0: Πεζοφάει.
1: Και τη Δευτέρα είχαμε φακή.
0: Α, Τετάρτη σήμερα.
1: Ναι. Έβαλε η μέρη στο μουσικό από χθες χωρίς να με ενημερώσει.
0: Καλά, η γιαγιά μου το Μαρικό έλεγε Τετάρτη και Παρασκευή δεν καταλύει το λάδι.
1: Κάστε τώρα τι λέγανε παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ τρώμε τα πάντα όλα.
0: Όλες λίγαντες με όλα τα ύπαστα και όλα αυτά. Είναι και μια χαρά. Αποκρύωμε τη μηχανή που είδες το πρωί, πώς το είδε?
1: Εντάξει, μπορούσα από φανάκι Γιώργο μου.
0: Το τραβάει τώρα, έτσι.
1: Βέβαια, τι λες τώρα.
0: Πάντως έπεσε απότομα. Είδες χιόνι χθες στο Ονόλυμπο, ψηλά?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Χιόνισε.
1: Χιόνισε.
0: Βέβαια. Από Σεπτέμβριο μήνα χιόνι στο Ονόλυμπο. Φαντάστε να γίνει το χειμώνα Δημητράκη με τα πετρέλαια, με την ενέργεια, με τα αυτά.
1: Και λοιπόν, τι θα αγοράσει κανένα πετρέλαιο?
0: Θα δούμε τι θα κάνουμε. Βέβαια το καλύτερο είναι να τους πλακώσουμε, να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Άντε καλημέρα.
1: Άντε για χαρά.
2: Ήλιος, θάλασσα, μουδιά, τι άλλο θέλει η καρδιά.
0: Με τη φαντασία.
2: Μουά.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος 9 και 15 λεπτά. Τα 10 νέα πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν ζητά αυτόματη αναγνώριση προσόντων και δεξιοτήτων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης για 10 επαγγέλματα που κρίνονται ζωτικής σημασίας. Τι σημαίνει το νέο ψηφιακό διαβατήριο? Η αγορά εργασίας αλλάζει. Τι συμβαίνει με την ασπίδα του Αχιλλέα κατά τον πηγαίο κώδικα? Γυναικοκτονία στην Οικουμενίτσα. 25χρονη Πινελόπη προσπάθησε να αμυνθεί σήμερα το τελευταίο αντίο. Επιστρέφει στη Βουλή ο Ανδρουλάκης. Στενό μαρκάρισμα σε Νέα Δημοκρατία για ακρίβεια και καύσιμα. Το Βερολίνο και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νεοφασίστες και τα γκρουπούσκουλα θαυμαστών του Χίτλερ. Ανάλυση CNN, ο κόσμος του Τραμπ, πώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιταχύνει το παγκόσμιο χάος. Ομιλία Τραμπ στην Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο Ιράν, Ουκρανία και Γρυλανδία. Αποκαλυπτική έρευνα για το επίδομα ενεργείας. Πληρώνουμε πολλά, παίρνουμε λίγα. Στην γραμμή Μητσοτάκη, η τοποθέτηση Μαρινάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Επιστροφή ενοικίου, οι τέσσερις κινήσεις που κλειδώνουν την ενίσχυση. Βροχές και καταιγίδες με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, που θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα, πότε αναμένεται βελτίωση. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο. Ανοιχτά παραμένουν τα καταφύγια. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Καλημέρα κυρία Ματίνα, μηχανογραφική. Πώς είστε κύριε Παπαοικονόμου?
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει

0: υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
1: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Αλέξης, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραία, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

το στίγμα της επικαιρότητας σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη εδώ στη Μαγνησία. Εστιάζει περίπου κυρίως στην σταδιακή βελτίωση του καιρού μετά το κύμα κακοκαιρίας, αλλά και σε κάποια έντονα περιστατικά της τοπικής αστυνομικής και κοινωνικής ειδησιογραφίας. Μετά λοιπόν το χθεσινό πορτοκαλί σήμα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα του νομού, από ό,τι βλέπετε τα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά από σήμερα το πρωί. Παρά την βελτίωση, ο υδράργυρος παραμένει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας το φθινοπορεινό σκηνικό στην περιοχή. Προσέξτε, γιατί οι ιώσεις κάνουν παρέλαση. Τηθείτε όπως πρέπει, προσέξτε, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Το Λιμεναρχείο Βόλου παραμένει σε σχετική επιφυλακή για τους επαγγελματίες της θάλασσας μέχρι την πλήρη εξομάλυνση των συνθήκων τόσο στο κεντρικό όσο και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Ποινή φυλάκισης 11 μηνών επιβλήθηκε σε 44χρονο οδηγό που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ προκάλεσε σφοδρό τροχαίο στην οδό Λαρίσης και χρειάστηκε να βγει από τον μπαμπρίζ του διαλυμένου αυτοκινήτου του. Συναγερμός ήμανε στις αρχές μετά από πτώση άνδρα από τα Ράτσα που μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου. Η Ένωση Λειτουργών Μέης Εκπαίδευσης, η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, απευθύνει κατεπήγον αίτημα προς τους Δήμους του Νομού, ζητώντας την άμεση παροχή επιδόματος στέγασης και καταλυμάτων για τους νεοδιορισμένους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που αδυνατούν να βρουν προσιτή στέγη. Δεκαέξι βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα στο Βόλιο, 18 στη Σκιάθο με μερική ηλιοφάνεια, 17 στη Σκόπελο και στην Αλόνισο, μερική ηλιοφάνεια στη Σκόπελο, ασθενής βροχόπτωσης αυτήν την ώρα στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα είναι η Σίτζετ. Πλοία της E-Jet, τόσο τα σημαντικά όσο και τα ταχύπλοα, εκτελούν κανονικά και αυτό το πρωινό τα δρομολόγια τους. Το Superstar 2, το συμβατικό, με 17,5 κόμβους εξέρχεται σε λίγο από τον παγαστικό για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου. Και το ταχύπλο, το E-Jet 2, έχει ξεκινήσει από Αλόνισο, πέρασε από Σκόπελο, Γλώσσα, Σκιάθο και αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Μπουγάζι και έρχεται για το Βόλιο. Πλησιάζει προς τον Πλατανιά. Το Superstar 1 με 19,2 κόμβους απέπλευσε πριν από λίγο από τη Ραφίνα για Ανδροτίνο Μύκονο. Επιστροφή το απόγευμα στη Ραφίνα.

Αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας, στη Μαγνησία, φίλες και φίλοι. Θα τα δούμε αργότερα αναλυτικά, με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καλημέρα στους καλούς, καλημέρα και στα γκαΐλια της περιοχής. Και ως γνωστόν η Μαγνησία, η πυροτική και η νησιωτική, βρήθη γκαγγελίων.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Πετρέλαιο, πού να πάρεις πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Παναγία μου. Με το που βγαίνει από τα πηγάδια του Κάργ Άιλεντ στο Ιράν, στο Περσικό, αρχίζει και φορτώνει. Μέχρι να βγει από τα στενά του Ορμούζ, είναι υπερφορτωμένο. Ο εσκατόγερος Τραμπ έπαιξε τα δικά του παιχνίδια, οικονόμησε για να διδασεύσει το αμερικανικό χρέος. Τι θα σέβεται ρε Γιάνκη, το αμερικανικό σας χρέος, τι θα σέβεται. Απατεώνες, παγκόσμια απατεώνες. Παγκόσμια ρεμάλια Γιάνκηδες. Το Μάρι.

Και αλίμονο, κυρίες και κύριοι, προβλέπεται βαρύς ο χειμώνας για τα νοικοκυριά. Και ας μας λένε κάποιοι ότι κάνουν προσπάθειες για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Έτσι λοιπόν μπορεί ο πύχης για την τελική τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να έχει μπει κάτω από τα 1,75 λεπτά. Όμως κάποιοι από την αγορά μιλάνε για έναν βαρύ χειμώνα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Χιλιάδες νοικοκυριά δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην πολύ αυξημένη τιμή σε σύγκριση με πέρυσι και ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους για να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά. Όσες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση αναμένεται να ανάψουν φέτος τον καυστήρα, θα το κάνουν με πάρα πολύ φιδό. Κεντρική θέρμανση, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Κεντρική θέρμανση ή Μαρτών Παναγία. Πού να ανάψεις? Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, πέρυσι το 18,1% των πολιτών δήλωσε αδυναμία να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Ποσοστό το οποίο τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε οι χειρότεροι, οι πλέον ανήμποροι. Και αν διερωτάστε πόσο αναμένεται να κοστίσει η θέρμανση με πετρέλαιο σε σύγκριση με πέρυσι, ένα τυπικό διαμέρισμα κάτω στην Αθήνα μέτριας μόνωσης, αλλά βάλτε το σαν παράδειγμα και για την υπόλοιπη επικράτεια, ένα διαμέρισμα μέτριας μόνωσης που λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης 8-10 ώρες την ημέρα, κεντρική θέρμανση, το κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο πέρυσι ήταν 165 ευρώ. Σήμερα θα είναι στα 262 ευρώ. Δηλαδή η διαφορά είναι 97 ευρώ. Προσέξτε, αυξημένες θα είναι και οι τιμές και στα καυσόξυλα. Η οξιά κυμαίνεται περίπου μεταξύ 100 μέχρι 140 ευρώ το κυβικό μέτρο. Η ελιά μεταξύ 120 μέχρι 150 ευρώ, το πεύκο από 100 μέχρι 130 ευρώ το κυβικό μέτρο. Θέλω να πάω στις μάντρες τις δικές μας εδώ να πάρουμε τιμές, να ρωτήσουμε για ποσότητες. Έτσι, θα πάω αργότερα σε μάντρα. Και φυσικά δεν θα σας πω ότι πάνω από τα μισά νοικοκυριά αναγκάζονται να περιορίσουν ακόμη και βασικά τρόφιμα προκειμένου να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης. Τα κούτερα βουλευτάκια, τα κούτερα ξεφτυλισμένοι που νομίζετε ότι είσαστε πολιτικοί κοπρόσκυλα, πολλοί μας την έχετε δώσει το νου σας. Μου το παίζετε πολιτική. Εσείς και η αυλή σας, η αυλή.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

9:44. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Αέρα. Πώς το λες, οξυγόνο, οξυγόνο. CO2. Άκουγα χθες την Τώρα. Η Τώρα προφανώς για αυτή περνάει Γολγοθά. Παναγία μου. Βλέπω από την γενικότερη έτσι, από την γενικότερη εικόνα της, περνάει Γολγοθά. Την άκουγα σε ένα βίντεο χθες το βράδυ να λέει ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Αναφέρθηκε στις πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, μάλλον αναφέρθηκε στις πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν πριν από το 2010, όταν η διακυβέρνηση της χώρας εναλλασσόταν δηλαδή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Και όπως έλεγε η Τώρα, η συγκεκριμένη εναλλαγή εξασφάλιζε μια συνέχεια. Μια συνέχεια στη λειτουργία της κυβέρνησης. Γιατί? Διότι η αλλαγή υπουργού γινόταν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ προσώπων που γνώριζαν το αντικείμενο και μπορούσαν να συνεχίσουν το έργο του προκατόχου τους. Είτε αυτός ήταν Πασόκος, είτε ο προκάτοχος ήταν Νεοδημοκράτης. Τα επόμενα χρόνια, έλεγε η Τώρα χθες, τα επόμενα χρόνια ο έντονος πολιτικός κατακερματισμός δημιούργησε ένα διαφορετικό σκηνικό που δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει, κατά την εκτίμηση της Τώρας, έχει ενισχύσει την δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, αλλά κάποιος πρέπει να κυβερνήσει, έλεγε η Τώρα. Κάποιος, βρε παιδιά, πρέπει να κυβερνήσει. Και τόνισε την σημασία της πολιτικής σταθερότητας, ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία. Αυτή τη στιγμή, άκουσα την Τώρα να λέει, αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχει σταθερή κυβέρνηση είναι το πάνω. Τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή. Και πως έχει σημασία ποιος θα κληθεί να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας. Μάλιστα την άκουσα να λέει ότι τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά εάν υπήρχε μια άλλη αξιόπιστη πρόταση ή αν υπήρχε ένας πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή. Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, βρε αδερφέ, θα το βλέπαμε, έλεγε η Τώρα. Και έχει δίκιο. Και μάλιστα αναφέρθηκε στην σύγκριση, έκανε τη σύγκριση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και μεταξύ του Κυριάκου και του Τσίπρα. Και έλεγε η Τώρα στη συνέχεια ότι ο Κυριάκος, ο αδερφός της, διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση σήμερα υπό τις παρούσες συνθήκες σε σχέση με τους δύο άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους άλλους, από τους άλλους δύο. Αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο πρωθυπουργός, ο αδερφός της, έχει πολλά ελαττώματα. Το παραδέχτηκε. Ένα από αυτά, είπε, είναι ότι ελάττωμα εννοεί αυτά που λέει. Πανέξυπνη. Και επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις οικονομικές παροχές, υποστηρίζοντας ότι ζητά από την κυβέρνηση μέτρα
που ξεπερνούν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Η Ντόρα ακούστηκε να λέει χθες και να κάνει κριτική, ίσκυσε κριτική και σε στελέχη της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονίες μεταξύ υπουργών. Την άκουσα να λέει: βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Βλέπω αλαζονία, μήνυμα του αδερφού της, την έβαλε ο Κυριάκος να τα πει. Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα μάλιστα. Ναι, βγήκε χθες η Ντόρα, βέβαια σε συνεννόηση με τον άλλον. Μισοτακέικο, άλλο level, τι φλανάχι ο Μανδραγόρας. Όπως τώρα και ο Νικόλας ο Παπάζογλου.

0: στόμα.
1: Καλημέρα στην Άσονος, Αχιλλέα Τσιμπερίδη, πώς είσαι?
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

βγήκε και Τσιπράκος χθες και είπε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για success story με τη βενζίνη στα 2,40 και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ. Άντε ρε Καραγκιόζη Τσίπρα, έγινες πρωθυπουργός και μας κορόιδεψες. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον είχες στα ύψη. Αν ήσουν αμάγκας, τον ειδικό φόρο τότε θα τον θεσμοθετούσες, αντί για το 87% θα τον έβαζες στο μισό. Δεν ήθελες το μισό. Το 87 το έκανες 70. Θα ήταν σοβαρή η πτώση της ενέργειας. Αλλά μόλις γίνεστε πρωθυπουργοί, το νου σας στην κλεψιά. Τώρα ποιος να σε πιστέψει ρε Τσίπρα, να δίνεις έμφαση στα 2,40 και στα 2 ευρώ για το πετρέλαιο. Ένας καραγκιόζης είσαι. Όπως τότε έβγαινες πάνω στους ώμους εκεί των υποστηρικτών σου, στα διόδια, και μας έλεγες μην πληρώνει κανένας διόδια. Μην πληρώνει κανένας διόδια. Και μόλις έγινες πρωθυπουργός, μας έστελνες στα δικαστήρια. Όσοι δεν πληρώναν διόδια, τους έστελνες στα δικαστήρια. Καραγκιόζη Τσίπρα, κοντοστούπι, αλυταριό, πολιτική απατεώνα. Ποιος να σας πιστέψει τώρα? Ποιος να σας πιστέψει? Ποιο να βγάλουμε απέναντι σε αυτόν τον μεγάλο πολιτικό απατεώνα, τον Μητσοτάκη? Είσαστε τόσο λίγοι όλοι σας. Γι' αυτό έχει απειβδίσει ο κόσμος και λέει Γιούρια ρε εσύ Χασιδιάρη, και πήγαινε μέσα να τους πηδήξεις. Εκεί μας έχετε φτάσει, αλυταράδες πολιτικής, μαφιόζοι, κοντός στην Πιτσίπρα που θα μας χοροδέψει εσύ. Και σε παρακαλάνε κιόλας για να τους βάλεις τα ψηφοδέλτια, Καραγκιόζοι.

Περπατούσα προχθές, όχι χθες, προχθές, πριν τη βροχή, περπατούσα και πήγα μέχρι κάτω στις πλάκες Γορίτσας. Πέρασα από το Πανεπιστήμιο, εδώ στην παραλία. Έφτασα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο πήγα ευθεία κάτω στο Νέο Ανάβ και πήγα από την κάτω πλευρά του Ξενία. Παραθαλάσσια. Αφήνω δεξιά μου τον Ίσολο, αφήνω δεξιά του Ενιδρίου και όπως προχωρούσα αριστερά τα άφησα, δεξιά τον Ίσολο, αριστερά του Ενιδρίου και από την κάτω πλευρά του Ενιδρίου εκεί στις εσοχές βλέπω μια φιγούρα με κάτι τσιμπράχαλα, κάτι κουβέρτες. Πήγε να προστατευτεί από τη βροχή σε μία από τις εσοχές του Ενιδρίου. Το πλησίασα. Ήταν ευγενική φυσιογνωμία. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάρεις μεγάλη απόφαση για να πλησιάσεις. Δεν φοβάμαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω. Αυτήν την αίσθηση έχω. Δεν φοβάμαι και τον πλησίασα. Και του πιάνω την κουβέντα. Ευγενέστατος. Σάκης, μου λέει. Βέβαια μου είπε και το κανονικό το όνομα, δεν θέλω να το πω. Από το τάδε χωριό, μου λέει, είμαι. Από το τάδε χωριό, Σάκης. Του λέω, γιατί είσαι εδώ? Μου λέει, για να προστατευτώ από τη βροχή. Πέρα από αυτό. Λέω, μα θες μιλάς, άμα δεν θες να μου μιλήσεις, άντε για χαρά. Όχι, μου λέει, σου μιλήσω. Και δεν σε ρωτάω γιατί με ρωτάς. Ωραίος τύπος. Level μπροστά. Αλλά μου λέει, είμαι συνταξιούχος, αλλά χρωστούσα στην εφορία. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερο, είμαι άστιχος. Του λέω να πάω στο παρασύνθημα. Ρίχτο, μου λέει. Λέω, οι περισσότεροι άστιγοι δεν γουστάρουν κοινωνικές υπηρεσίες. Εσύ γουστάρεις? Μέσα, μου λέει. Είναι δυνατόν να μην γουστάρω ένα δωμάτιο και να πιάνω το φαΐ? Απευθύνομαι λοιπόν αυτό το πρωινό στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, είναι βαθιά άδικο ένας άνθρωπος της τρίτης ηλικίας να βρίσκεται στο δρόμο μες στη βροχή απροστάτευτος, επειδή το ίδιο το μπουρδελοκράτος εξαντλεί την αυστηρότητά του στερώντας του τον μοναδικό πόρο επιβίωσης, τη σύνταξή του, γιατί χρωστάει, λέει. Όσοι μεγαλόσχημοι χρωστάνε, ρε, και δεν τους πειράζεται και χρωστάνε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Ο Σάκης σας πείραξε. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς την κοινωνική υπηρεσία και τις δομές αστέγων του Δήμου Βόλου. Ποιος αντιδήμαρχος είναι εκεί? Γιώργος Σκιά, ποιον αντιδήμαρχο έχουμε εκεί? Έκκληση προς την κοινωνική υπηρεσία, τις δομές αστέγων του Δήμου Βόλου. Και ζητάω από τον αντιδήμαρχο την άμεση εντόπιση και ουσιαστική στήριξη αυτού του ηλικιωμένου συμπολίτη μας. Δημήτρη Νασίκα, δήμαρχε Βελεστίνου, κατέβα και εσύ στο Ενιδρίο να τον βρεις, γιατί είναι από τα χωριά του Δήμου σου. Να βοηθήσεις και εσύ τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Ψάξτε τον και βρείτε τον. Νασίκα και αντιδήμαρχε του Δήμου Βόλου. Νασίκα, ψάξτε τον και βρείτε τον. Τις τελευταίες μέρες βρίσκει καταφύγιο κάτω από άθλιες καιρικές συνθήκες στις εσοχές του Ενιδρίου, στο πάρκο του Ανάβρου. Εδώ δεν πρόκειται, εσείς, απλά για ένα ζήτημα στέγασης. Εδώ πρόκειται για μια κραυγαλαία περίπτωση κοινωνικής αδικίας.
ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στο δρόμο εξαιτίας χρεών στην εφορία που οδήγησαν στην πλήρη περικοπή, στην πλήρη δέσμευση της σύνταξής του. Τον άφησαν χωρίς κανένα μέσο επιβίωσης. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, βουλευτάκια, βουλευτάκια του γλυκού νερού, η γραφειοκρατία και οι κατασχέσεις δεν μπορούν εσείς να προηγούνται της ανθρώπινης ζωής. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία οι κατασχέσεις δεν μπορούν να προηγούνται της αξιοπρέπειας. Όταν ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος αναγκάζεται να κοιμάται στη βροχή, το δίκτυο ασφαλείας όλων σας οφείλει να λειτουργήσει άμεσα, προστατεύοντάς τον από τον απόλυτο εκμηδενισμό. Τον έχετε εκμηδενίσει σαν άνθρωπο. Άντε μαλακισμένα τελειώνετε. Γάμω τις υπηρεσίες σας. Εμείς επεντοβρούμε εσείς. Να σε κατελείωνε, κατέβα και εσύ κάτω. Βρέστονε. Είναι από χωριό του Δήμου σου. Το Ριζόμυλο είναι. Από το Ριζόμυλο που να σας πάρω διαόλος.

οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Σας πάρει χαμπάρι ο άλλος, θα μοιράσει χαστούκια. Οι κοινωνικές υπηρεσίες είσαστε μόνο για φωτογραφίες, για δελτία τύπου. Σας έχει ξεκαθεί η ψυχή μου. Τρέξτε να το βρείτε τον άνθρωπο, τελειώνετε.

0: χρόνια στέκομαι.
1: Δύο μέρες τώρα σας παρακάλεσα. Σας έστειλα μηνύματα.
0: Χρόνια
1: δεν ανταποκριθεί κανένας. Τώρα θα σας πάρω για όλους μαζί.
0: Ανέχομαι. Χρόνια ο σκοπός σας να φάω.
1: Αποδείξατε για μια ακόμη φορά ότι δεν μετράει η ευγένεια. Μετράει το βρίσιμο, κολόπεδα.
0: Πρόγραμμα βατό.

Κοινωνικές υπηρεσίες, τρέξτε εκεί που σας είπα. Θα σας πάρει χαμπάρι ο Μπέος και θα σας κυνηγάει. Τελειώνετε. Μου το παίζετε από τη Δήμαρχη Κοινωνικών Υπηρεσιών. Μη σας πάρει και σας σηκώσει. Οι άλλοι μου το παίζουν από τη Δήμαρχη Τουρισμού. Πού να βγουν οι τουρίστες, τι να δουν, άστεγους στην παραλία. Είστε τρελοί ρε. Τελειώνετε. Μόνο και τα άκουα σας μάρανα όλο το καλοκαίρι. Τα άκουα και χωρίς τη θάλασσα. Ψωνάρες. Τελειώνετε, πάτε να βρείτε τον άστεγο. Τσακιστείτε.

Καλημέρα στο Βελεστίνο, έτσι είναι Νασίκα. Νασίκα, το παίζει δήμαρχος. Για να είσαι δήμαρχος Νασίκα πρέπει να έχεις ιδιαίτερα προσόντα. Εσύ τι προσόντα έχεις? Μόνο για φρουφρού και αρώματα είσαι Νασίκα. Μόνο να τρέχεις πίσω από τα βουλευτάκια είσαι, να σου γίνουν κανένα ραντεβού και να διεκδικούν οι άλλοι για σένα. Οι βουλευτές σου κλείνουν ραντεβού για την περιφερειά και σου φτιάχνουν τα έργα. Εσύ τι είσαι? Σου λέω ένα συμπολίτης από το Ριζόμυλο, δεινοπαθή στο Βόλο, άστεγος. Τσακί σου, ψάξε να το βρει σήμερα. Αϊσυχτή πρωί-πρωί, μου το παίζετε. Με τα κολοκόμματά σας το παίζετε, δήμαρχοι. Έρχονται τα ηλίθια κορμιά, τα κομματόσκελα και σε ψηφίζουνε. Και έγινες αιώνιος δήμαρχος στο Βελεστίνο, άχρηστε. Αντί γιατί που την πόλη μου την έχετε δώσει σήμερα. Ο Νασίκας δήμαρχος, ας άχρηστος είναι. Ακόμα και τον πεζόδρομο η κολυδρίνη του τον έκανε. Τώρα τρέχει πίσω από τον κουρέτα, μπούς το λυπηθείο κουρέτα σου φτιάξει κανένα έργο. Από το Ριζόμυλο σου είπα, συνταξιούχος. Χρωστούσε στην εφορία του, πήραν τη σύνταξη. Δεν μπορούσε να τα αποκλειδίσει υποχρεώσεις του, είναι άστεγος. Το βλέπω τώρα μέρες πέριξ του Ενιδρίου. Τρέξτε! Ενδιαφερθείτε! Κολαράδες! Έχετε στουμπός από τα παϊδάκια! Προβατίνες! Πρόβατα! Μη γελάς ρε. Αλήθειες λέμε. Είπαμε κανένα ψέμα? Είπαμε κανένα παράτερο? Στενάχωρα πράγματα λέμε με τους άχρηστους. Λοιπόν, για να πέσουν οι τόνοι θα την γυρίσω την πιφτέκα τώρα. Για να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουμε, γιατί με αυτούς το πάθουμε κανένα κεφαλικό. Παίζω άλλος αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών. Πήγε φρόδα σταλόν και χέστηκε. Για να είσαι αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να το έχεις βαθιά μέσα σου. Και όχι, όχι να έχει βαθιά μέσα σου μόνο φωτογραφίες και δελτία τύπου.

0: πρέπει να το νιώθεις. Να είσαι δίπλα στον συνάνθρωπο. Ξαλνείς είπαμε να... να διαδώσει τον τουρισμό, να διαφημίσει την περιοχή. Μπήκε σε ένα αεροπλάνο εδώ και 3 χρόνια και τρέχει από την Κίνα μέχρι την Ιαπωνία. Αλλά όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να σας ψηφίσει ο κόσμος, θα σας πω τι θα πάρετε. Λοιπόν, ρίχνουμε τους τόνους. Ρίχνουμε τους τόνους. Λοιπόν. Θα έλεγα να χαμηλώσουμε τον θόρυβο της πολιτικής και να στρέψουμε τα μικρόφωνα κάπου αλλού. Πού να πάω, πού να πάω. Ρε εσείς καλέστε την Κολυνδρίνη, τι θέλω. Την Κολυνδρίνη καλέστε την τώρα. Ποιο θέμα, θα βρούμε θέμα. Τώρα καλέστε την Κολυνδρίνη. Αυτή έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να χαμηλώνει το θόρυβο. Μπορεί να μιλήσει καταρχήν. Για ρωτήστε την, μπορεί να μιλήσει. Μπορεί. Ωραία. Ευτυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις ανταποκρίνεται η Δωροθέα Κολυνδρίνη. Τη φοβούνται, Παναγία μου. Την τρέμουνε. Εδώ τα λαμόγια της περιοχής. Μη τυχόν και βάλει υποψηφιότητα. Τρελαίνονται. Γιατί θα τους πάρει το νερό από το στόμα. Αλλά εμείς δεν την θέλουμε για πολιτική αυτό το πρωινό. Οι περισσότεροι την γνωρίζετε μέσα από τους στίβους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι περισσότεροι γνωρίζετε την κυρία Κολυνδρίνη μέσα από τις διεκδικήσεις της στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από τις αποφάσεις τόσα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια ήταν στην περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι την γνωρίζετε μέσα από αυτήν την καθημερινή τριβή με τα κοινά της Μαγνησίας. Όμως εμείς αυτήν την ώρα την έχουμε καλέσει για άλλο λόγο, για άλλους λόγους. Για ποιους, και να ξέρα. Τι θέλουμε ατζέντα για να συνομιλήσουμε την κυρία Κολυνδρίνη. Να χαμηλώσουμε το θόρυβο της πολιτικής, τα λέμε. Μπορεί να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για το λεξιλόγιο. Παράδειγμα λέω. Για το λεξιλόγιο μας. Φιλόλογος δεν είναι. Μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Τι να μιλήσουμε, για διδασκαλία. Δεν κατάλαβα. Φιλόλογος δεν είναι, κυρία Κολυνδρίνη. Μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για την παιδεία. Για την παιδεία. Δεν κατάλαβα. Φιλόλογος δεν είναι. Αφού λοιπόν μπορεί, μαζί μας σήμερα η φιλόλογος, τι λέμε ρε σήμερα. Ναι, αφού μου ανέβασαν τους βιορυθμούς μου, θα έχουν τώρα, να είναι ένας άνθρωπος τώρα μέρες και να μην ενδιαφέρεται κανένας μέσα στη βροχή. Μαζί μας λοιπόν σήμερα η φιλόλογος Δωροθέα Κολυνδρίνη για μια κουβέντα. Κυρία Κολυνδρίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα έχετε εκπλαγεί.
1: Είναι αλήθεια ότι ξέρεις το βράδυ όταν με ενημέρωσαν από το στούντιο ότι θα έβγαινα σήμερα χωρίς ατζέντα, είναι φιδιάστηκα λίγο. Δεν ήξερα καν στα social media τι να γράψω, για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Αλλά, μα ό,τι θέλετε, είμαι ανοιχτή. ούτως ή άλλως ο βασικός τίτλος σπουδών μου είναι έχω τελειώσει κλασική φιλολογία. Θέλετε να συζητήσουμε φιλολογικά, φιλολογικά, ό,τι θέλετε εσείς. Τώρα μόλις τελειώσαμε την Περιφερειακή Επιτροπή. Είχαμε Περιφερειακή Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή παλιά. Τώρα μόλις τελειώσαμε.
0: Δεν θέλουμε γι' αυτά να μας πει τίποτα.
1: Είμαι στη διάθεσή σας εννοώ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Τι είπατε, Αγγλική Φιλολογία, όχι Αγγλική Φιλολογία.
1: Όχι, δεν, κλασική φιλολογία.
0: Καποδιστριακό.
1: Ναι.
0: Καποδιστριακό,
1: 8η εισαχθήσα μεταξύ των 400.
0: Ορίστε.
1: 8η εισαχθήσα, λέω, μεταξύ των 400. 400 άτομα εισήχθησαν και ήμουν 8η στη σειρά.
0: Α, την πρώτη, στην εισαγωγή, στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη χρονιά ήταν 400, ήσασταν 8η. Καλή σειρά.
1: Ναι. Φυτό, όπως θα έλεγαν σήμερα οι μαθητές, αν άκουγαν.
0: Συνεχίζετε να είσαστε φυτό.
1: Ναι, είμαι. Όχι με την έννοια, της μη πολυπρισματικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, αλλά διαβάζω, ναι. Ασχολούμαι δηλαδή με οτιδήποτε έχω σαν αντικείμενο το οποίο πρέπει να γνωρίζω καλά, θα ασχοληθώ. Δηλαδή, σας το έχω ξαναπεί, όταν έγινα αντιπεριφερειάρχης, ένιωσα ότι διάβαζα περισσότερο από όσο είχα διαβάσει, ας πούμε, στο μεταπτυχιακό μου ή στο πτυχίο μου. Διαβάζω, ναι, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και όποιος μένει στο παλιό, και σε έναν απλό τίτλο σπουδών δεν εξελίσσεται. Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Πρέπει να διαβάζουμε, πρέπει να προσθέτουμε γνώσεις στα ήδη πιστάμενα.
0: Από την αλήθεια, πριν από ένα λεπτό, όταν σας είπα καλημέρα, πριν από ένα λεπτό, δεν σας κρύβω ότι κάπου το μυαλό μου έβαινε χιλιάδες στροφές, αλλά τώρα μου άνοιξατε την όρεξη, με βάλετε σε ένα mood τι να συζητήσουμε. Η φιλολογία, έτσι, 8η, ναι. Στην εισαγωγή σας μεταξύ 400. Η φιλολογία δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Είναι τρόπο.
1: Ξέρετε πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Πολλοί λένε ότι είναι τρόπος να βλέπεις τον κόσμο, δεν είναι?
1: Ισχύει. Είναι και μια φιλοσοφική θεώρηση των πραγμάτων. Εξού και η σχολή στην οποία υπάγεται η φιλολογία λέγεται φιλοσοφική.
0: Ωραία. Πώς μπορείς να διαμορφώσεις τα πράγματα, πώς διαμορφώνει δηλαδή η φιλολογία το να ασχοληθείς, την ενασχόληση με τα αρχαία κείμενα που μάθατε, με τη λογοτεχνία, να κάνουμε το coupling, την προσαρμογή, τα αρχαία κείμενα, τη λογοτεχνία με την σημερινή οπτική της καθημερινότητας. Πω, τι είπαμε, ρε σήμερα.
1: Νομίζω ότι η πολιτική στηρίζεται
0: αυτό είναι θέμα, ναι.
1: Αν θες την πολιτική να την υπηρετήσεις σωστά,
0: ναι.
1: Νομίζω άσχετα αν είσαι φιλόλογος ή όχι, άσχετα αν έχεις συντριφίσει τη φιλοσοφία ή όχι, η πολιτεία του Πλάτωνα και η ηθική του Αριστοτέλη νομίζω ότι είναι τα βασικά αξιακά συστήματα πάνω στα οποία πρέπει να στηρίξεις και την εφαρμογή της πολιτικής σου δράσης. Ήταν οι πρώτοι που μας δίδαξαν ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικό ζώο, είναι οι πρώτοι που μας δίδαξαν ότι ο άνθρωπος ο πολιτικός δεν υπάρχει, είναι οι πρώτοι που μας έμαθαν ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η υψίστη ταπείνωση, είναι οι πρώτοι που μας μίλησαν για την αριστεία, για αυτή την περιβόητη αριστεία η οποία εν τέλει έχει κατακρεουργηθεί ειδικά στο ελληνικό κράτος και γίνει ένα πελατειακό σύστημα. Είναι οι πρώτοι που μας δίδωξαν πώς δημιουργείται μια κοινωνία αρίστων και πώς μπορούν, εν πάση περιπτώσει, οι κοινωνίες να δομηθούν με ένα αξιοκρατικό δημοκρατικό σύστημα. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι φιλόλογος, ούτε ξαναλέω να έχεις σε αυτή τη φιλοσοφική σχολή, αρκεί να έχεις θέληση και να διαβάσεις. Σκεπτόμενος ότι η Ελλάδα ήταν το λίκνο της δημοκρατίας. Αν θέλουμε αυτό το λίκνο της δημοκρατίας να το εξακρινώσουμε και να το διαιωνίσουμε σε μια εποχή που το αξιακό σύστημα έχει καταρρεύσει, νομίζω πως πρέπει να εντρυπήσουμε εκεί. Λένε καμία φορά πως εμείς οι φιλόλογοι στηριζόμαστε περισσότερο στη θεωρία. Ναι, αλλά αν δεν έχεις θεωρία, αν δεν έχεις ένα αξιακό τρόπο να σκέφτεσαι, δεν μπορείς ποτέ να εφαρμόσεις τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Εφαρμογή σκέψεων είναι αυτά τα οποία κάνουμε.
0: Μπράβο.
1: Άρα όποιος δεν σκέφτεται, δεν μπορεί και να λειτουργήσει.
0: Δεν ευγενιάζεστε, είσαι δυνατή. Να ρωτήσω.
1: Είναι το επάγγελμα. Σκεφτείτε ότι έχω τελειώσει το 1994 και μέχρι το 2014 που έγινα αντιπεριφερειάρχης ήμουνα ως αναπληρώτρης σχολικές αίθουσες και είχα και δικό μου φροντιστήριο με άδεια κατοίκων διδασκαλίας για 19 χρόνια.
0: Μπορείτε να μην μου αναφέρετε άλλη φορά σήμερα στην σημερινή μας κουβέντα την τοπική αυτοδιοίκηση? Δεν θέλω. Έχουμε άλλο θέμα σήμερα.
1: Ναι, είναι όμως. Όχι. Απλώς είναι κομμάτι και αυτό της ζωής μου. Και
0: να σας
1: επειδή
0: πω.
1: Το πτυχίο που έχω, βασικό στήθος σπουδών, ναι, ήταν έρισμα για μένα και στο πώς θα χρησιμοποιώ το λόγο μου και το πώς τις γνώσεις αυτές θα τις κάνω πολιτική πράξη, ναι, και το πώς θα στηρίζω με επιχειρήματα, με ναι, βοήθησε ο λόγος μου, οφείλω να το πω. Ναι. Αυτά τα οποία ήθελα να κάνω, γι' αυτό τα συνδέω.
0: Να σας πω τώρα που αναφέρεστε στο λόγο, στο δημόσιο λόγο, κυρία Κολενδρίνη, στο δημόσιο λόγο συχνά οι λέξεις φθύρονται. Ή συχνά χρησιμοποιούνται επιφανειακά, αν θέλετε.
1: Ή συχνά χρησιμοποιούνται με λαθεμένο τρόπο.
0: Ναι, σαν φιλόλογος, ποια λέξη θεωρείτε ότι έχει χάσει το πραγματικό της νόημα σήμερα?
1: Το επικεφαλής.
0: Για πείτε.
1: Επικεφαλής, ο εμπρόθετος επικεφαλής, ο οποίος σημαίνει ότι αν δεν κλείνεται, τον επικεφαλής, ό,τι και να κάνουμε, επικεφαλής. Είναι δύο λέξεις, άσχετα να τη γράφουμε μία. Ότι βρισκόμαστε επικεφαλής. Τώρα πιανό, ο καθένας έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό κόσμο, μια μικροκοινωνία, αλλά η έπαρση όλων και το καβαλίκεμα του καλαμιού έχει να κάνει με ότι θεωρούμε όλοι ότι είμαστε επικεφαλής. Όλοι όμως. Ο καθένας πιάνει ένα δικό του νεαρό κόσμο και θεωρεί τον εαυτό του αρχηγό. Αυτή η ηγετική τάση όλων, το να ονομαζόμαστε πρόεδροι, να είμαστε από πρόεδρος 15 μελούς μέχρι οπουδήποτε, αυτή έτσι, η επιρμένη διάθεση των νεοηλλήνων είναι το κάτι άλλο και μας κυνηγά και μας ταλαιπωρεί.
0: Εννοείται επικεφαλής υπό την έννοια του ομφαλού της γης?
1: Ναι. Κατάλαβα. Το κέντρο εντελώς.
0: Ναι. Αλήθεια, ερχόμενοι, κυρία Κονιδρίνη, ερχόμενοι σε επαφή με μαθητές, τι παρατηρείτε, δηλαδή στον τρόπο που επικοινωνεί η νεολαία, η νέα γενιά, υπάρχει πράγματι φτώχεια στο λεξιλόγιο, φτώχεια λεξιλογίου, όπως υποστηρίζουν πολλοί, ή απλώς μια καινούργια γλώσσα που δυσκολευόμαστε να αποκωδικοποιήσουμε?
1: Κοιτάξτε, ως καθηγήτρια έχω να μπω μέσα στη σχολική αίθουσα από το 2014. Παρ' όλα αυτά είναι συνεχής η επαφή με τα παιδιά. Από διάφορα, από το κάθε μετερίζει που έχω βρεθεί. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και τότε που ήμουν στις σχολικές αίθουσες, τα παιδιά ή μιλούν όπως εμείς τους μαθαίνουμε ή μιλούν όπως εμείς δεν τους μαθαίνουμε. Ναι. Δηλαδή όταν από την παιδική ηλικία, εμείς οι γονείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί ανήκω σε αυτή την κατηγορία, είμαστε πολύ άσχολοι και προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό της απουσίας μας με τα κινητά και τα τάμπλετ. Είναι φυσικό και επόμενο τα παιδιά να μαθαίνουν σε αυτή την εσπεράντο των τεχνολογικών μέσων. Είναι φυσικό και επόμενο τα παιδιά να μιλούν με όρους οποίους εμείς αδυνατούμε να καταλάβουμε. Αλλά συνυπέτειοι για όλο αυτό είμαστε εμείς, οι γονείς, οι οποίοι βολευόμαστε. Ανοίγουμε το κουτί μπροστά με την τηλεόραση, συνδέουμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι και μετά απορούμε γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν τέτοιο λεξιλόγιο. Ωστόσο, οφείλω να πω πως υπάρχει μια παρεξηγημένη νοοτροπία ότι τα παιδιά είναι έτσι, τα παιδιά είναι αλλιώς, τα παιδιά είναι επιθετικά, τα παιδιά κάνουν εκείνο. Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας, ο καθρέφτης μιας κοινωνίας. Τα παιδιά που αντιδρούν, μας μιλούν. Προσπαθούν να μας πούν ότι τα έχουμε απογοητεύσει. Τουλάχιστον από, επειδή είχα μαθητές Δευτέρα και Τρίτη ηλικίου, ήταν τα παιδιά που είχα, με κατευθύνσεις ασχολούμουν όλα τα χρόνια, τα παιδιά στην εφηβική ηλικία, στο σύνολό τους, κατά πλειοψηφία, επιδεικνύουν μια φοβερή ωριμότητα. Έχεις να μάθεις από τα παιδιά όταν τα φουγκράζεις και τα ακούς, γιατί είναι φορείς μιας άλλης νοοτροπίας, μιας νέας γενιάς, και καλό είναι λίγο να είμαστε πιο flexible, πιο ευέλικτοι σε σχέση με αυτό, για να μπορέσουμε και να συνυπάρξουμε αρμονικά, αλλά και κάτι να παίρνουμε από αυτά τα παιδιά για να μπορούμε να προχωράμε. Στις εκθέσεις που είναι στο μάθημα της γλώσσας, το οποίο είναι βασικό στις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν έχει φύγει ποτέ, ό,τι και να αλλάξει στο σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, το μάθημα της έκθεσης παραμένει σταθερό. Οφείλω να σας πω πως τα παιδιά αποδίδουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό. Ναι. Δηλαδή γράφουν καλά, αποτυπώνουν καλά. Όταν θέλουν τα παιδιά, ξέρουν να μιλήσουν. Όταν δεν μιλούν ή όταν μιλούν καθημών, με λάθος τρόπο, εγώ νομίζω ότι είναι τρόπος αντίδρασης και όχι τρόπος άγνοιας.
0: Άρα αυτή η θετική επίδοση που οφείλεται, είναι απόρρια, ποιον
1: διαδικασία? Ποια η θετική, η θετική επίδραση του γεγονός, δηλαδή ότι τελικά γράφουν και μιλούν?
0: Ναι.
1: Είναι ότι τα παιδιά θέλουν να εναρμονιστούν. Μας δείχνουν την επιθυμία τους να θέλουν να εναρμονιστούν σε αυτή την κοινωνία. Απλώς δεν τους αρέσει. Προσπαθούν να μας δώσουν το μήνυμα με το δικό τους τρόπο. Κάτι πάει λάθος.
0: Δεν αποδεικνύει ωστόσο αυτή η θετική τους παρουσία ότι κάτι έχει γίνει σωστά στο σπίτι?
1: Ναι, από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Έτσι.
1: Το λέω κάθε φορά. Το πώς ξεκινάει ένα παιδί, όλα τα άλλα είναι επίκτητες γνώσεις, επίκτητες εμπειρίες. Το πώς φτάνει ένα παιδί να φερθεί, έχει να κάνει με το πώς θα βγει μέσα από την οικογένεια και μέσα από το σπίτι. Ακούμε παιδιά να βομολογούν από 5 χρονών. Δεν τα άκουσαν αυτά στην τηλεόραση. Έτσι. Ούτε η τηλεόραση είναι πρότυπο συμπεριφοράς που είναι μέσα στο σπίτι. Έχουν εκπλαγεί οι γονείς γιατί το παιδί είναι επιθετικό. Τα παιδιά που έχουν δεχτεί τιμωρητική συμπεριφορά είναι τα πιο επιθετικά. Ναι. Τα παιδιά τα οποία βλέπουν βίαιες συμπεριφορές μου στο σπίτι είναι τα πιο βίαια. Άρα μην εκπλαγούμε όταν βλέπουμε τα παιδιά μας να μιλούν με άσχημο τρόπο και έτσι. Θέλουμε να μας σέβονται.
0: Έτσι.
1: Όχι, να δεν γίνεται αυτό.
0: Να ρωτήσω, για να μην πελαγοδρομήσουμε, μέχρι στιγμής το πάτε περίφημα, αν είχατε, κυρία Κουνιδρίνη, τη δυνατότητα να αλλάξετε ένα μόνο πράγμα. Δηλαδή αλλαγή εννοώ στον τρόπο που διδάσκονται τα φιλολογικά μαθήματα στα σχολεία σήμερα. Ποιο θα ήταν αυτό που θα αλλάξει?
1: Θα άλλαζα τα βιβλία.
0: Για πείτε.
1: Τι να σας πω τώρα, ότι διδάσκουν 50 κείμενα λατινικών στις πανελλήνιες εξετάσεις με ένα στεγνό και ξηρό τρόπο που δεν βοηθάει πουθενά στη μετεξέλιξη των παιδιών. Ναι. Τα λατινικά, ναι, είναι η βάση, ήταν η επίσημη γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά χρειάζεται άλλος τρόπος διδασκαλίας. Το ότι υπάρχουν παροχημένα βιβλία της ιστορίας, το ότι τα αρχαία ελληνικά στο πρωτότυπο κείμενο, που είναι και καθοριστικά για να εισαχθεί στις φιλοσοφικές σχολές, πρέπει κάποια στιγμή να επανεξεταστούν και να μπουν υπό νέα μορφή. Είναι τα βιβλία του Λυκείου κυρίως. Έχουν την ίδια βάση εδώ και 30 χρόνια. Πρέπει να γίνουν λίγο πιο διαδραστικά, να είναι πιο ενδιαφέρον το μάθημα, να προσαρμοστούν τα σχολικά βιβλία και η διδασκαλία των εκπαιδευτικών στα δεδομένα και τις απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων, γιατί εδώ υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα. Οι πανελληνίες εξετάσεις συναρμονίζονται με τα φροντιστήρια, με την παραπαιδεία και όχι με τα σχολεία. Οπότε λίγο αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και επίσης θα πρέπει να εναρμονιστεί το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων με την αγορά. Θα πρέπει να δούμε πού υπάρχει ζήτηση, πού υπάρχει ανάγκη και προς τα εκεί να οδεύουν τα παιδιά.
0: Αναφέρεστε στον ανύπαρκτο επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Ναι. Τα παιδιά στηβάζονται σε σχολές χωρίς καμία πιθανότητα επαγγελματικής υποκατάστασης.
0: Έτσι.
1: Θα σας πω το εξής, γιατί μου είπατε πριν, είναι επάγγελμα το να είσαι φιλόλογος. Υποτίθεται ότι όταν κάποιος τελειώνει φιλοσοφική σχολή, είτε κλασική φιλολογία που έχω τελειώσει εγώ, είτε ιστορικό, αρχαιολογικό, είτε φιλοσοφικό, παιδαγωγικό, ψυχολογίας, όποια σχολή, είναι εκπαιδευτικός. Πού? Σας ρωτάω εγώ σήμερα, βγαίνει ένα παιδί φιλόλογος. Πού? Στην επιτηρίδα που έχει καταργηθεί ή στον ΑΣΕΠ που δεν γίνεται. Πού θα πάει? Ένας εκπαιδευτικός πάει στα σχολιά. Σήμερα πού θα πάει, σας λέω.
0: Σωστή.
1: Άρα πού το σπρώχνεις αυτό το παιδί αφού δεν μπορείς να το απορροφήσεις? Στην παραπαιδεία. Η οποία είναι μια σιωπηρή συμφωνία αποδοχής για να απορροφηθεί το άνεργο το κομμάτι. Τι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας? Δεν ξέρουμε ότι υπάρχει παραπαιδεία η οποία είναι σε ύψιστο βαθμό ανεπτυγμένη τα τελευταία κυρίως χρόνια? Μα βολεύεται όλο το σύστημα έτσι. Γιατί όλοι αυτοί που θα ήταν άνεργοι μπαίνουν εκεί. Είτε με το παράνομο φροντιστήριο στο σπίτι, με μαύρα χρήματα, είτε στα φροντιστήρια τα επίσημα. Τι να λέμε τώρα.
0: Το 2000, προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε τώρα, το 2004 είχα κατέβει εδώ στο λιμάνι του Βόλου σε ένα ναυτιλιακό γραφείο και κατήρτιζαν εκείνη την ώρα το πλήρωμα ενός flying dolphin, ενός υπτάμενου δελφινιού. Λοιπόν, από τα 6 άτομα, οι 3 ήταν μαθηματικοί, 2 φυσικοί και ένας φιλόλογος.
1: Ξέρετε τι μου λέει ο αδερφός μου, ο πρόεδρος του περαστικού. Λέει, αναγκάζομαι το καλοκαίρι και παίρνω, αναγκάζομαι με την καλή έννοια και παίρνω, λέει, τους εποχικούς συστάκτορες που παίρνει, οι οποίοι είναι πιέψιλον και έχουν όλοι μεταπτυχιακό. Και αφήνω εκτός παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν άντα να ανταποκριθούν με το πολιτήριο του Λυκείου. Γιατί?
0: Έτσι.
1: Γιατί όταν άλλος έχει μεταπτυχιακό και έχει τελειώσει μαθηματικό, προηγείται στο τυπικό σύστημα το αξιακό να είναι αυτός που θα προηγηθεί. Τα παιδιά λοιπόν αυτά δεν έχουν πού να απορροφηθούν. Οπότε το καλοκαίρι προσπαθούν να βρουν δουλειές από εδώ και από εκεί.
0: Κυρία Κονιδρίνη,
1: άρα δεν πρέπει το σύστημα των πανελληνίων να εναρμονιστεί λίγο με το πού υπάρχει ζήτηση και εκεί να κατευθύνουμε τα παιδιά? Θέλουμε όλοι να κάνουμε τα παιδιά μαθηματικούς. Πού θα πάνε αυτοί οι μαθηματικοί? Παράδειγμα, οι φιλόλογοι, και βάζω και εμένα μέσα.
0: Μην μου απαντήσετε. Θα κάνω μια επισήμανση και μην μου απαντήσετε. Είμαι σίγουρος ότι αν ήσασταν βουλευτής, θα είχατε μπουκάρει ένα πρωί απειβδισμένη στο γραφείο της Ζαχαράκηνας και θα της λέγατε: Μωρή Ζαχαράκηνα, αυτά πρέπει να κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Μην μου απαντήσετε.
1: Την αγαπάω τη Σοφία.
0: Κυρία Κονιδρίνη, υπάρχει κάποιο βιβλίο, ξέρω εγώ, ένα στίχος, ξέρω εγώ, ένα συγγραφέας, στον οποίο, προσέξτε τι ρωτάω, στον οποίο θα επιστρέφατε όταν χρειάζεστε πνευματική καθαρότητα, όταν χρειάζεστε πνευματική έμπνευση?
1: Ναι, υπάρχει.
0: δίκιο.
1: Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, τουλάχιστον φρόντισε με την εξευτελίσεις.
0: Ναι. Πάπα. Το ξαναλέτε.
1: Mm-hmm. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, τουλάχιστον φρόντισε με την εξευτελίσεις.
0: Πάπα. Τρίποντο από τα 9 μέτρα.
1: Mm-hmm.
0: Αλήθεια. Βέβαια, εσείς είχατε βγάλει εξετάξεις γυμνάσιο τότε.
1: Τώρα μου την είπατε. Όχι δα.
0: Δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Σε κάθε περίπτωση, βγάλετε το κλασικό, εσύ.
1: Να γενικό λύκειο έχω τελειώσει. Όχι, ήταν 6 χρόνια δημοτικό, 3 χρόνια γυμνάσιο, 3 χρόνια λύκειο. Το 1973 είμαι γεννημένη.
0: Τέλος πάντων, βγάλετε το κλασικό.
1: Πρόλαβα και την ποδιά στην πρώτη και στη δεύτερη δημοτικό.
0: Είχαμε το κλασικό και είχαμε και το πρακτικό, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, είχαμε τα γενικά λύκεια, τα τεχνικά. Και ένα κλασικό που ήταν εδώ στη Δελιγιώργη, που πήγαιναν τα παιδιά μόνο που ήταν τριζοδεσμένοι. Εγώ τέλειωσα γενικό λύκειο αγριά.
0: Ωραία, το εξειδικεύω για να το διαχωρίσουμε. Μέχρι κάποια στιγμή είχαμε το κλασικό γυμνάσιο, το εξατάξιο και το πρακτικό. Προσωπικά έβγαλα το κλασικό. Αλήθεια, πώς βοηθάει η κλασική παιδεία έναν άνθρωπο, γιατί και εσείς του κλασικού είσαστε, φιλόλογος είστε. Πώς βοηθάει η κλασική παιδεία έναν άνθρωπο να διαχειριστεί τις εντάσεις, να διαχειριστεί τις απογοητεύσεις ή ακόμη αν θέλετε να διαχειριστεί και τις επιτυχίες στη ζωή του?
1: Θεωρώ πως όλα είναι θέμα χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να σου δώσει μια γενική παιδεία που έδινε το κλασικό και αργότερα το γενικό λύκειο. Τώρα αντιμετωπίζεις πιο στοϊκά τα πράγματα, ότι μπορείς να σκεφτείς πριν εφαρμόσεις κάτι, ενώ των θετικών ή πρακτικών επιστημών να είναι πιο πρακτικά εφαρμόσουμε αυτά που σκέφτονται. Εμείς είμαστε λίγο πιο βαθιά σκεπτόμενοι, τα βιάζουμε λίγο πριν τα εφαρμόσουμε. Αλλά εδώ έχει να κάνει με το πώς είναι η κατασκευή του καθενός, δηλαδή τι καταβολές έχει και πώς είναι ο χαρακτήρας του. Δεν θα σου διαμορφώσει τον τρόπο που θα λειτουργήσεις το ένα ή το άλλο σχολείο. Η επιλογή των σχολείων γίνεται κυρίως με βάση τον επαγγελματικό προσανατολισμό που έχει το παιδί στο μυαλό του. Στα πρακτικά, δηλαδή στα τεχνικά σχολεία ή τώρα στα ΕΠΑΛ σήμερα, πηγαίνουν τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με ένα πρακτικό επάγγελμα, ενώ στα γενικά λύκεια, στα 9 δηλαδή λύκεια, πηγαίνουν τα παιδιά που θέλουν να περάσουν σε πανεπιστημίου ιατρικές, σε φιλοσοφικές κτλ. Ο διαχωρισμός δηλαδή έχει να κάνει με την επιλογή του επαγγέλματος. Όμως με τη μορφή που το λέτε εσείς τότε, ναι, είναι το ένα λίγο περισσότερο της σκέψης και το άλλο περισσότερο της εφαρμογής.
0: Με έχετε απογοητεύσει,
1: Γιατί
0: προηγουμένως γελάσατε όταν είπα για εξετάξεις και σκέφτηκα πόσο μεγάλος είμαι.
1: Όχι, εγώ δεν γέλασα γι' αυτό.
0: Πεθάνατε από το γέλιο. Έχω βγάλει κλασικό, είμαι πολύ μεγάλος.
1: Ήταν οριακή αλλαγή. Μετά ήρθα εγώ, ας πούμε, πίσω από εσάς και βρεθήκαμε στο μεταβατικό στάδιο.
0: Ωραία, να επικαλεστώ με τη μέχρι πρώτη ως πολιτικός. Όχι τώρα, πολιτικός είστε. Να, έστω για λίγο να επικαλεστώ την ιδιότητά σας στην πολιτική. Πόσο συχνά δηλαδή θέλω να ρωτήσω, η φιλόλογος Κολυνδρίνη διόρθωνε εσωτερικά της την πολιτικό Δωροθέα? Δηλαδή την ώρα που συντάσσατε ένα δελτίο τύπου ή κάνετε μια ομιλία.
1: Α, καλά είστε.
0: Για πείτε.
1: Είναι διαστροφή. Το επάγγελμα του καθενός είναι η διαστροφή του. Ναι. Ακόμα και σήμερα είναι αυτό το φιλολογικό δαιμόνιο που έχουμε. Παρατηρώ λάθη που μπορώ και εγώ ίδια να κάνω. Έτσι, εν κυρίω του λόγου δικαιούμαστε όλοι να κάνουμε λάθη. Λάθη στο λόγο και το δικό μου, τον προφορικό και τον άλλον. Αλλά κυρίως στα δελτία τύπου. Δεν έφευγε δελτίο τύπου από το γραφείο αν δεν το έβλεπα. Ενώ και από τις υπηρεσίες που ήταν τα τυπικά. Δεν συζητώ αυτά που αφορούσαν εμένα που τα γράφα μόνη μου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπήρχαν διοικητικά δελτία τύπου. Πότε θα κάνουμε κουνουποκτονία, πότε θα γίνουν εκδηλώσεις. Τα στείλαν οι υπηρεσίες. Όλα περνούσαν από διόρθωση λύσης και διόρθωνα γραπτά μαθητών. Ναι. Αυτό είναι η επαγγελματική διαστροφή του καθενός, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Ναι. Άρα η φιλόλογος, ξαναλέω, ότι με βοήθησε πάρα πολύ στην πολιτική.
0: Καλά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ άρρωστοι. Καθόμασταν τόσα χρόνια και κάναμε πολιτικές κουβέντες εδώ στο ραδιόφωνο. Εδώ μπορούμε να μιλάμε για μέρες, για χρόνια πάνω σε αυτό το mood. Σας παρακαλώ, ποια λέξη που λέμε σήμερα είναι η ίδια εδώ και 3.000 χρόνια, ξέρω εγώ?
1: Πάρα πολλές λέξεις από την αρχαία ελληνική έχουμε. Ναι. Το μισό μας το λεξιλόγιο είναι αρχαίες ελληνικές λέξεις.
0: Ναι.
1: Από ποια να σας πω? Ακόμα και ο έρωτος είναι από το ρήμα αερά-ερώ, αγαπώ. Μπαιδε όλες. Αν εξαιρέσουμε τα αντιδάνεια και τις λέξεις από τις ξενόφρετες, τις ιταλικές, οθωμανικές που μας έχουν μείνει από το συγκροτισμό μου τους αντίστοιχους λαούς, όλες οι άλλες έχουν τη ρίζα τους στην αρχαία ελληνική.
0: Αχα. Μάλιστα. Καλά, το διατύπωσα έτσι για να πάρω όλες αυτές τις απαντήσεις. Αλήθεια, εδώ είναι ο Μπαμπινιώτης τώρα. Γιατί λέμε εξωρό...
1: Το εξάμεινο.
0: Κύριε Μαμάκη, ακούστε ερώτηση. Στη φιλόλογο Κολυνδρίνη, κύριε Μαμάκη.
1: Το πτυχίο ο Γιώργος Μπαμπινιώτης μου το έδωσε. Ήταν ο...
0: Σοβαρά.
1: Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τότε ποιος ήταν πριν. Τέγος νομίζω λεγόταν. Εκεί ήταν αντιπρίτανιος. Εγώ όταν ορκίστηκα το 1994 πήρα πτυχίο από τα χέρια του Γιώργου του Μπαμπινιώτη, τον οποίο τον είχα στα 8 εξάμεινα καθηγητή στη γλωσσολογία. Με ένα αμφιθέατρο, το μεγαλύτερο αμφιθέατρο στη φιλοσοφική πάνω στο ζωγράφο, γεμάτο, σαν τα σταφύλια κρυμόμασταν γύρω-γύρω. 400 άτομα.
0: Ήταν ένα καλοκαίρι στη Σκιάθο και με έβαλαν να πω το δελτίο ειδήσεων. Και μου ξεφεύγει και λέω, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 1 το μεσημέρι.
1: Ένα λάθος το στις 1.
0: Λοιπόν, και με το γιώνα το δελτίο, χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει ένας κύριος ευγενέστατος.
1: Ευγενέστατος, όντως.
0: Ναι, λέω, θέλω τον κύριο Τάδε, μου λέει. Λέω, ο ίδιος. Μου λέει, σας παρακαλώ, μην ξανακούσω από εσάς, παρακολουθώ κάθε μέρα. Άκου στις 1. Στην 1. Λέω, παρακαλώ, με ποιον κύριο μιλάω. Μου λέει, καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Δημήτρη Τσάτσος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί...
0: Έπεσαν τα μούτρα μου.
1: Όχι, κακώς. Οι άνθρωποι αυτού του τύπου, αυτού του βεληνικού, όπως είναι ο Τσάτσος, ο Μπαμπινιώτης...
0: Θεός χωρέστε, ναι.
1: Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Ο Γιώργος ο Μπαμπινιώτης, ας πούμε, ξέρει 11 ξένες γλώσσες. Δεν έχει να προσβάλλει τον άλλον. Προσβάλλουμε τον άλλον όταν έχουμε συμπλέγματα και σύνδρομα κατωτερότητας. Ο τρόπος με τον οποίο σε διδάσκει, γιατί ας πούμε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης ήταν δάσκαλος, ό,τι σημαίνει αυτό, δάσκαλος, όχι καθηγητής, ήταν τέτοιος που δεν πρόσβαλε ποτέ κανέναν, γι' αυτό και ενώ μπορούσε να περάσει το μάθημά του χωρίς να τον παρακολουθήσει, διαβάζοντας μόνο, ήμασταν όλοι εκεί. Δηλαδή μάθαμε πράγματα τα οποία στη συνέχεια έγιναν τρόπο ζωής. Ήταν τόσο μεταδοτικός, τόσο ταπεινός. Τόσο όμορφος ο τρόπος που προσέγγιζε τα λάθη σου, που δεν αισθανόσουν ποτέ
0: έτσι
1: άσχημα.
0: Η μεγάλη, είναι και η πιο απλή, κυρία.
1: Γιατί δεν θέλουν να αποδείξουν τίποτα. Έχουν να αποδείξουν τον εαυτό τους, την αξία τους.
0: Την επόμενη μέρα ο καθηγητής Τσάτσος με περίμενε στο σπίτι του, μου έκανε δώρο μια αγγλίτσα και περιδιαβήκαμε τον επόμενο μήνα όλα τα μοναστήρια του νησιού.
1: Ξέρετε,
0: να ρωτήσω. Γιατί
1: εγώ είχα και τον. Κόλλησα. Τον που πέθανε στον Ταΐγετο, τον Λιαντίνη, τον Δημήτρη καθηγητή. Δύο εξάμεινα και αυτόν.
0: Ναι.
1: Εκτός εξαιρετικός εκπαιδευτικός.
0: Εάν μου τον σχιαγραφούσατε τον Λιαντίνη, τι θα μου λέγατε?
1: Ήταν μια κατηγορία από μόνος του. Ήταν ένας άνθρωπος άφεος, ο οποίος δεν ήθελε να επιβάλλει μέσα στον θέατρο αυτή του την πεποίθηση. Την περνούσε μέσα από τα βιβλία του. Εάν την υιοθετούσες καλώς, αν όχι μπορούσες στην εξεταστική να διαφοροποιηθείς και το δεχότανε. Είχε το σύνδρομο του να παίρνει παρουσίες και να θέλει να είσαι στο μάθημά του, ενώ αυτό δεν προβλεπόταν από τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, άτυπα έπαιρνε παρουσίες κάποια στιγμή και όλη η εξεταστική βασιζόταν στο τι έλεγε στα προφορικά του μαθήματα. Δηλαδή δεν τον παρακολουθούσε, δεν μπορούσε να περάσει το μάθημά του. Mm-hmm. Ήταν όμως τόσο ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τόσο διαφορετικός, πάντα είχες κάτι να πάρεις από αυτόν. Και ήταν και πάρα πολύ διαδραστικό το μάθημα, δηλαδή δεν ήταν το τυπικό φιλοσοφικό. Γιατί έκανε παιδαγωγική ψυχολογία. Έτσι.
0: Δεν θα έλεγα όμως ότι ήταν άθεος ο Λιαντίνη. Δηλαδή,
1: άθεος ήταν.
0: Θα τον λέγαμε ρηχός άθεος. Δηλαδή απέρριπτε τους δογματισμούς ο Λιαντίνη.
1: Ναι, αυτό. Δεν πίστευε στο Θεό. Δεν πίστευε σε καμία δοξασία δογματική.
0: Γενικά,
1: και το βιβλίο και υπήρχαν αντιδράσεις σε σχέση με αυτό.
0: Γενικά απέρριπτε κατηγορηματικά όλες τις θρησκείες, έτσι, όχι μόνο τον.
1: Ναι, ναι, όλες. Δεν ήταν ότι δεν ήταν χριστιανός ορθόδοξος. Δεν ανήκει σε καμία θρησκεία.
0: Ναι.
1: Εντελώς άθος.
0: Ναι. Εντάξει, λόγω της. Τον χαρακτηρίζαμε εμείς άθεο λόγω της σκληρής κριτικής του στον χριστιανισμό, έτσι. Ή στον δογματισμό.
1: Όχι, ναι. Ο ίδιος το έλεγε ότι δεν πίστευε σε κανένα Θεό.
0: Ναι.
1: Και σε τη δύναμη του ανθρώπου.
0: Ναι. Εντάξει, έλεγε διάφορες θεωρίες. Σε κάθε περίπτωση, τι ήθελα να σας ρωτήσω προηγουμένως. Αλήθεια, γιατί λέμε καλημέρα, ακούστε κύριε Μαμάκη, γιατί λέμε καλημέρα και δεν λέμε καλή ημέρα? Τι χάσαμε?
1: Γιατί δεν χάσαμε τίποτα, έχουμε συγχώνευση των δύο ήττων. Δεν μπορείς να πεις καλή ημέρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ή θα γράψεις δύο λέξεις καλή ημέρα ή θα γράψεις καλημέρα.
0: Ναι.
1: Όπως δεν λες και καλή εσπέρα. Λες καλησπέρα.
0: Ναι.
1: ΕΕ που είναι βραχύχρονο, εξαλείφεται λόγω του μακρόχρονου ήττα.
0: Η πιο παρεξηγημένη αρχαία λέξη.
1: Παρεξηγημένος προς την ερμηνεία.
0: Ήθελα
1: Το καταρχάς και καταρχήν.
0: Πώς.
1: Το καταρχάς και καταρχήν. Βγαίνουν τα αυτιά κάθε φορά. Καταρχάς σημαίνει αρχικά. Ναι. Καταρχήν σημαίνει κατά γενική ομολογία ή σε μια πρώτη εικόνα. Αυτό το καταρχήν θέλω να σας πω είναι τρέλα. Καταρχάς όταν θέλουμε να πούμε αρχικά. Καταρχάς.
0: Ναι.
1: Ψηφίζω μια απόφαση καταρχήν στις γενικές γραμμές της. Καταρχήν συμφωνήσαμε κατά γενική ομολογία σε μια πρώτη βάση. Το καταρχάς είναι χρονικό επίπεδο.
0: Χρόνια ήθελα να είχα απέναντί με έναν φιλόργο για τον πυροβολό από τους καθηγητές.
1: Να ορίστε, βρήκατε.
0: Αν οι αρχαίοι μας έβλεπαν σήμερα, τι θα καταλάβαιναν από τα νέα ελληνικά?
1: Τίποτα.
0: Για πείτε.
1: Τίποτα. Πρώτον και κύριον, οι αρχαίες ελληνικές λέξεις δεν διαβάζονταν με τον τρόπο που τις διαβάζουμε σήμερα. Ας πούμε το γαρ, το ποιό, δεν τα διαβάζουν όπως τα διαβάζουμε σήμερα. Ποιό, διαβαζόταν ποιό, ας πούμε. Μιλούσαν διαφορετικά, δεν διάβαζαν με το σύγχρονο τρόπο που διαβάζουμε εμείς, οπότε δεν θα καταλάβαιναν τίποτα απολύτως. Μόνο αν μπορούσαν να τα διαβάσουν γραμμένα.
0: Εντάξει, ο Πρωτοσάλτη όταν ήρθε από την πόλη στην Ελλάδα, το και το έλεγε Κάι. Εντάξει.
1: Ναι, ακριβώς έτσι θα το διάβαζαν. Κάι. Γκάι για την αλήθεια.
0: Αλήθεια, ποιο λογοτεχνικό έργο διαβάζεται τελείως λάθος στα σχολεία?
1: Εννοείται στην ελληνική γλώσσα?
0: Ναι.
1: Λογοτεχνία.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει λογοτεχνικό έργο, γιατί είναι όλα τα έργα απάνθισμα αξιόλογων συγγραφέων και ποιητών. Δεν είναι το θέμα ποιο λογοτεχνικό έργο διαβάζεται λάθος. Ναι. Είναι ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε. Όταν, θα σας πω το εξής. Όταν η λογοτεχνία αποτέλεσε μάθημα των πανελληνίων εξετάσεων προς εξέταση, γιατί υπήρχε κάποια περίοδος που δίναν τα παιδιά 14 και μετά 9 μαθήματα και είχαμε και τη λογοτεχνία μέσα. Όταν παίρνεις τη σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, που είναι ένας ύμνος στον έρωτα, και τη Σαλαμοποιείς για να τη γράψουν τα παιδιά στις πανελληνίες εξετάσεις, εκεί χάνει τη αξία. Θεωρώ ότι τα λογοτεχνικά έργα, τόσο τα πεζά όσο και τα ποίηματα, διαβάζονται και ερμηνεύονται όπως ο καθένας τα αντιλαμβάνεται, δίνοντας απλώς μια γραμμή με βάση την προσέγγιση του συγγραφέα. Από εκεί και πέρα, η σαλαμοποίηση των κειμένων, έτσι όπως τα διδάσκουμε στα σχολεία, που τα κάνουμε κομματάκια. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν τα κάνουν, ευτυχώς. Αλλά κυρίως αυτά που προσαρμόζονταν στο σύστημα πάλι των πανελλήνιων και τα παίρναμε στίχο-στίχο, και τι μπορεί να ερμηνεύει εδώ, και τι μπορεί να ισχύει. Και μπορεί να ισχύει και αυτό, αλλά επειδή ήταν και κομμουνιστής ο Ρίτσος, μπορεί να ισχύει και το άλλο. Μπορεί και να είναι και η οπτασία δική του η γυναίκα του στη σονάτα, μπορεί όμως να είναι και η μητέρα του. Όλο αυτό το πράγμα κάνει ένα έργο να χάνει την αξία του. Τα έργα από μόνα τους είναι αυταξίες. Ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε τους δίνει, τους αφαιρεί αξία.
0: Μάλιστα. Εάν υπάρχει βρισιά των αρχείων που χρησιμοποιούμε σήμερα. Τι λέμε ρε σήμερα.
1: Δεν μπορώ να σας πω, αλλά υπάρχουν, ναι.
0: Υπάρχουν, έτσι.
1: Απλώς στην αρχαία ελληνική δεν ήταν εντε και καλά βομολογία αυτό, αλλά σήμερα έχει πάρει μια άλλη μορφή. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να ακούσουμε βομολογίες, μπορούμε να διαβάσουμε Αριστοφάνη, γιατί ξέρετε ότι στις αρχές ελληνικές... ή να δούμε Αριστοφάνη, σήμερα μεταποιείται λίγο το σενάριο στις αρχές ελληνικές κωμωδίες.
0: Δηλαδή λέτε ότι...
1: εκεί υπήρχαν όμως βομολογίες πολλές.
0: Δηλαδή υπάρχουν βρισχές των αρχαίων που τις χρησιμοποιούμε ευρέως σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο πιο μοντέρνος αρχαίος συγγραφέας ποιος ήταν?
1: Μοντέρνος, ο Αριστοφάνης.
0: Για πείτε.
1: Και είναι και ο πιο διαχρονικός.
0: Αχα.
1: Δηλαδή αν διαβάσετε αρχαία κωμωδία του Αριστοφάνη, ή αν δείτε αρχαία κωμωδία, θα διαπιστώσετε το πόσο διαχρονική είναι.
0: Χρησιμοποιούσε και τις περισσότερες βρισχές.
1: Επίσης και η Αντιγόνη του Κρέοντα, η κόρη, είναι μια διαχρονική αξία στην ελληνική κοινωνία, όπως και ο Κρέοντας. Εξού και έχει μείνει το Κρέοντια συμπεριφορά. Μιλάμε για την τραγωδία του Σοφοκλή, έτσι.
0: Και βέβαια ο Αριστοφάνης χρησιμοποιούσε και τις περισσότερες βρισχές, έτσι.
1: Ναι, γιατί στην κωμωδία ενδείκνυτο αυτό, δεν ήταν παρεξηγήσιμο. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα πήγαιναν στο θέατρο από την Ανατολή του Ήλιου και έφευγαν από τη Δύση. Έβλεπαν τριλογίες. Έβλεπαν δύο τραγωδίες και μία κωμωδία.
0: Δηλαδή
1: από 3 ώρες σε 9 ώρες.
0: Δηλαδή ο Αριστοφάνης, τώρα για να σας παρασύρω, πώς θα περιέγραφε τον ακόλαστο άνθρωπο?
1: Δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Λακοπροκτία.
1: λοιπόν.
0: Να ρωτήσω. Αν έπρεπε. Εφόσον
1: εξού και το φαλοκρατικό σύστημα.
0: That's correct.
1: Ο φαλός προέρχεται από τις αριστοφανικές κωμωδίες. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Αν έπρεπε, κυρία Κογιδρή, να σώσετε μόνο ένα βιβλίο από την αρχαιότητα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Τώρα μου πάρετε πολύ δύσκολο.
0: Είδατε λοιπόν, χωρίς ατζέντα, τι κουβέντα κάνουμε σήμερα.
1: Το έργο και η μέρα του Ισιώδου.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Νομίζω αυτό.
0: Ναι. Ποιο λάθος κάνουμε όταν μιλάμε για ελληνική μυθολογία, δηλαδή?
1: Μπερδεύουμε τη μυθολογία με την ιστορία. Α, παπά, αυτό είναι τραγικό. Τι ερώτηση μου κάνατε τώρα. Δεν ξέρουμε αν η Οδύσσεια ήταν μυθοπλασία, αν ήταν ιστορικό γεγονός. Τα έχουμε μπερδεμένα και μπερδεύουμε και τα παιδιά μας. Δεν ξέρουμε πού εμπλέκεται η ιστορία και η μυθολογία. Δεν ξέρουμε τα παιδιά ποια είναι τα υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα. Δεν ξέρουν την 28 και 25 Μαρτίου. Τα μπερδεύουν με την Οδύσσεια και με την Ιλιάδα. Ένας χήμαρος μέσα στο μυαλό τους, η σύγχυση.
0: Ναι. Ξέρετε τώρα τι μου έρθει στο μυαλό για ερώτηση. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο ουσιαστική που θα μπορούσα να σας κάνω πάνω σε αυτό το mood, πάνω σε αυτή την κουβέντα. Θα ρωτήσω τη φιλόλογο Κογιδρίνη. Με αυτό θα κλείσουμε. Τι δεν μας λένε τα σχολεία, τα σχολικά βιβλία σήμερα?
1: Την αλήθεια της ιστορίας μας. Η ιστορία στα ελληνικά βιβλία, θα το πω κομψά, η θεωρία που είναι καταγεγραμμένη στις σελίδες της ιστορίας δεν είναι αναρμονισμένη με τις ιστορικές πηγές, με τα παραθέματα που υπάρχουν στα ίδια τα σχολικά βιβλία. Παράδειγμα, δεν μπορείς να λες ότι ένας φορέας, δεν θα πω ποιος γιατί θα δημιουργήσω αντιδράσεις, ένας φορέας της τότε εποχής ήταν υπέρ της ελληνικής επανάστασης και το παράθυμα, η ιστορική πηγή που έχει δίπλα καταγεγραμμένο τον εκπρόσωπο του φορέα να διατυπώνει την άποψή του, να είναι ακριβώς αντίθετη. Να είναι αυτός που προσπαθούσε να κολλησιεργήσει την έναρξη. Το λέω πολύ απλά και κομψά.
0: Η
1: ιστορία είναι λίγο παραφρασμένη με την έννοια του ότι προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε λίγο τις γωνίες, γιατί αυτό βοηθάει περισσότερο στην, στην ανάκτηση της εθνικής ταυτότητας.
0: Τώρα πάτε να ανοίξετε την εσωτερική σας βεντάλια, αλλά είσαστε κουμπωμένοι, γιατί?
1: Ναι, δεν θα ήθελα να βάλω τέτοια δαιμόνια στην κουβέντα μας. Ναι. Πάντως υπάρχει μια αντιστοιχία των παραθεμάτων, ναι, αυτών που διαβάζουμε ως πηγές, καταγεγραμμένες μέσα σε εισαγωγικά. Το είπε ο Τάδε, το είπε ο παλαιόν πατρών Γερμανός αυτό. Ναι. Είναι η επιστολή του Καποδίστρια. Ναι. Είναι δηλαδή κάτι που δεν παραφράζεται. Ναι. Αυτό, οι ιστοριοδίθες πατάνε πάνω στα παραθέματα και καταγράφουν ιστορία. Ναι. Αυτή η ιστορία που έχει καταγραφεί δεν εναρμονίζεται απολύτως με τις ιστορικές πηγές στα σχολικά βιβλία.
0: Αχα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που...
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Μάλιστα πάρα πολύ σήμερα η κουβέντα. Με πήρατε στον αρχικό τίτλο σπουδών. Την επόμενη φορά θα πατήσουμε πάνω στα μεταπτυχιακά που έχω κάνει. Έχω και άλλους τίτλους σπουδών.
0: Είπατε πράγματα, πετάξετε και ατάκες που θα άξιζε ένα πρώτο σέγγεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δω αργότερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σας.

Πάντως, κύριε Μαμάκη, στην αρχαία, Ελλάδα χρησιμοποιούσαν διάφορες λέξεις, ελάχιστες, εντάξει, είπε η κυρία Κουνιδίνη, ελάχιστες χρησιμοποιούνται σήμερα. Παραδείγματος χάρη, η λέξη συκοφάντης,

έλεγα ότι στην αρχαία Αθήνα, παράδειγμα, η λέξη συκοφάντης δεν σήμαινε το αρχικά δεν σήμαινε τον ψεύτη τον, ή τον συκοφάντη, με την σημερινή δηλαδή έννοια. Είχε κυριολεκτική σημασία η λέξη συκοφάντης, κυριολεκτική σημασία. Τι εννοώ? Ήταν αυτός συκοφάντης, αυτός που έκλεβε σίκα από ξένα κτήματα. Συκοφάντης, κυριολεξία. Αυτός που κατήγγειλε την παράνομη εξαγωγή σίκων από τα ιερά, τα θεωρούμενα ιερά δέντρα της Αττικής. Σικές. Συκοφάντης ή ο Γεωργός που καλλιεργούσε κακής ποιότητας σίκα. Όχι τα καλαμόσκα. Καλά ο Κατσαβρίας στο Αχίλιο τρώει μια σκιά και μετά τρώει, πίνει 5 λίτρα νερό κατά μήνα Αύγουστο. Και διάφορες άλλες λέξεις, αλλά και βρισχές. Τις περισσότερες χρησιμοποιούσε ο Αριστοφάνης. Είχε δίκιο η κυρία Κολυνδρίνη.

0: Αυτές είναι ωραίες συζητήσεις, όπως σήμερα με την κυρία Κολυντρίνη. Ποια πολιτική, την έχουμε συγχαθεί την πολιτική. Υπάρχουν πράγματα να πούμε, να μας αναλύσουν άνθρωποι που γνωρίζουν στο αντικείμενό τους διάφορα. Να ξεκινήσουμε ένα τέτοιο κύκλο τέτοιων συζητήσεων με πάρα πολλούς εδώ συμπολίτες. Παράδειγμα, θέλω ένα πρωί τώρα που μου έρχονται στο μυαλό διάφορα. Φιλόλογος η κυρία Κολυντρίνη, θέλω ένα πρωί να καλέσω τον κύριο Τάσο Καπουρνιώτη, τον γνωστό αρχιτέκτονα της πόλης, να μιλήσουμε για αρχιτεκτονική με διάφορες έννοιες. Προσεγγίσουμε την αρχιτεκτονική από πάρα πολλές πλευρές. Παράδειγμα λέω. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές μας 91-961-88-888. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, άμα δεν έχετε, αφήστε να λέμε εμείς. Παρακαλώ στο 61.
1: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
0: Τι πάθατε, καλημέρα.
1: Είμαι ο Κώστο Βιδανόπουλος, το γνωρίζετε, ναι. Δεν έχουμε πάθει πάνω πάρα πολύ καλά κύριε Κουμιώτη,
0: ναι.
1: Αλλά η υποχρέωση του συλλόγου με επικεφαλή σε μένα βέβαια πάντοτε, ναι, που θα είμαι εδώ και ας λένε ό,τι θέλουνε, θα ήθελα το βράδυ, το απόγευμα 6 ώρα να σας καλέσω και εκ μέρους του συλλόγου και προσωπικά, αν μπορείτε να παρευρεθείτε εδώ που θα γίνει η επίδειξη του απειδονητή και που θα τον τοποθετήσουμε. Επίσης κύριε Κουμιώτη, θα ήθελα, με κατηγορούν ορισμένοι ότι είμαι το μπατζάκι, λέει, της Δημοτικής Αρχής. Δεν είμαι κανενός μπατζάκι. Σήμερα το πρωί μόλις πήρα τον αντιδήμαρχο καθαριότητο στον κύριο Πράτο, διότι η προσέλευση του κόσμου εδώ έπρεπε να, να είναι ευπρεπές καθαρισμένος ο χώρος που θα προσέλθουν οι συνδημότες, οι συμπολίτες μου εδώ πέρα. Αμέσως ο κύριος Πράτος έστειλε το συνεργείο, τα καθάρισαν όλα. Πώς να με βγω κύριε Κουμιώτη και να πω τα καλύτερα λόγια για ορισμένους αντιδημάρχους οι οποίοι πραγματικά το λειτουργήμα που κάνουν το σέβονται. Χίλια ευχαριστώ Γιώργο Πράτο, να είσαι καλά και πάντοτε θα είμαστε μαζί σου. Κύριε Κουμιώτη, και πάλι σας ευχαριστώ, διότι η συμπεριφορά σας, η συνεργασία μας όλα τα χρόνια είναι άψογη και θέλουμε, αν μπορείτε, σας παρακαλώ να παρευρεθείτε, διότι το βράδυ αυτό που κάνουμε είναι μια κοινωνική μέρημνα που αφορά όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ κύριε Κουμιώτη από τα βάθη της καρδιάς μου. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά κύριε Βιδανόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Θα προσπαθήσω. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Θα σε ακούω λίγο από το βάθος κύριε Γιώργο. Ναι, μ' ακούτε τώρα?
0: Σε ακούμε αγαπητέ φίλε.
2: Τώρα καλύτερα, σας ακούω μια χαρά.
0: Πείτε μου.
2: Καμπάνα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσουμε κάτι την κυρία Κολυντρίνη πριν που την είχατε στην ανοιχτή γραμμή.
0: Ναι.
2: Για το κύριο Αγοραστό.
0: Δηλαδή είπαμε τόσα πράγματα, εσύ έχεις μείνει στον Αγοραστό?
2: Όχι, δεν έχω μείνει στον Αγοραστό, αλλά μιας και την είχαμε ήθελα να το ρωτήσω αυτό.
0: Τι να ρωτήσει?
2: Για το αυτό που ανέβασε τα έγγραφα από την τεχνητή νοημοσύνη που τα έφτιαξε.
0: Πόσο χρονών είσαι?
2: Είχανε λάθη μέσα.
0: Πόσο χρονών είσαι?
2: 24.
0: Είχαμε, ναι, μια ωραία συζήτηση γύρω από τη φιλολογία.
2: Όχι, παρακολουθώ.
0: Άκουσέ με! Άκουσέ με! Όχι, φίλε, δεν περνάνε αυτά τα πράγματα έτσι. Όχι, θα βάλεις προσοχή τώρα κι εσύ. 24 χρονών είσαι. Το διευκρίνησα από την αρχή, δεν θέλουμε καμιά κουβέντα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καμιά κουβέντα για την πολιτική. Πήγαμε σε μια κουβέντα για τη φιλολογία και έρχεσαι μετά από μία ώρα να μου πεις για τον Αγοραστό. Δεν τρέπεσαι εκεί σε 24 χρονών. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Συντονίσου. Και να επανέλθεις στην κανονικότητα, φίλε. Είσαι όλα τα προσόντα. Είσαι εσύ που έβγες από την ναυτική σχολή. Εσύ είσαι. Τέτοια λάθη κάνεις. Είναι αυτή τώρα η ερώτηση να μου πεις για τον Αγοραστό? Προθέσεις που έλεγα για τον Αγοραστό, γιατί δεν με ρώτησε εμένα? Συντονιστείτε ρε, νέοι άνθρωποι είσαστε. Αφήστε τα παλιά ρε. Αφήστε τους γονείς σας. Πήρατε λανθασμένες κατευθύνσεις από τους γονείς σας. Πάρτε ρε τη στίχη στα χέρια σας και προχωρήστε. Είναι αυτή η ερώτηση μετά από μια ώρα που τέτοια κουβέντα. Παρακαλώ στο 61.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Μπράβο που βγάλατε την κυρία Κολυνδρίνη και είπε αυτά έστω και τα λίγα πολύ σημαντικά πράγματα. Είπατε προηγουμένως κάτι πολύ σοβαρό και μου έκανε εντύπωση, αλλιώς δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. Γι' αυτό τον κύριο που βρήκα τον άστεγο. Είχε χρέη που στην εφορία και του κόψαν τη σύνταξή του.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο να το πείτε αυτό, αλλά όσοι έχουν χρέη, είχαν μαγαζιά και τους βάλαν πρόστιμα 30.000 και κάποια ΦΠΑ και είναι 40.000, δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Και αν την πάρουν, θα την κατασκευάσουν αμέσως, δηλαδή δεν ισχύει το κατάσχετο. Πώς μπορούμε να το μάθουμε? Από είναι πολύ σοβαρό. Αν μπορείτε, βοηθήστε.
0: Αν μπορώ, τι είπατε?
3: Βοηθήστε μας να μάθουμε.
0: Ναι, εντάξει, να είστε καλά.
3: Είναι πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά και μακάρι άλλη μια φορά την Κολυνδρίνη. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Ήθελα να ευχαριστήσω το νοσοκομείο του Βόλου, το καρδιολογικό, που έκαναν καλά. Υπάρχουν σπέτσι γιατροίς που παγίζουν. Μ' ακούτε?
0: Ναι, πείτε μας, κυρία μου, πείτε μας.
4: Θέλω να ευχαριστήσω το καρδιολογικό νοσοκομείο του Βόλου,
0: ναι,
4: τους γιατρούς εκεί που ήταν τόσο καλοί άνθρωποι.
0: Ναι. Τι πάθατε, κύριε μου, τι πάθατε?
4: Έπαθε έμφραγμα.
0: Πάθατε έμφραγμα?
4: Ναι.
0: Α.
4: Και ήταν σ' όλα άψογε πάνω μου.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν πρέπει να τους αφήνουν να φεύγουν.
0: Και ηλικία...
4: Μένουμε στην νοσοκομεία.
0: Η ηλικία σας ποια είναι, η ηλικία σας?
4: Ορίστε.
0: Η ηλικία σας ποια είναι?
4: 83 χρονών.
0: 83, ναι. Και τώρα τι σας είπαν μετά το έμφραγμα, τι...
4: Δεν με έκαναν καλά, ξέρω, όσο μου ξέρω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω.
4: Πάντως με έκαναν καλά.
0: Δεν ξέρετε τι συμβαίνει, ναι.
4: Εξετάσεις, εκτείνεις το ένα το άλλο, όλοι ήταν κατά πάνω μου. Πρώτη φορά είδα. Μπράβο. Να ζήσουν 1000 χρόνια. Συγχαρητήρια από μένα.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
4: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κυρία μου. Περαστικά σας εύχομαι. Περαστικά, κυρία μου. Να είστε καλά. Παρακαλώ στο 61.
5: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Ερώτηση στα φιλολογικά.
0: Ναι.
5: Τι είναι μύθος, τι είναι θρύλος, τι είναι παραμύθι, τι είναι γεγονός, τι είναι ιστορία? Και ποια η σχέση αυτές οι λέξεις όλες με... Να ξέρω όταν διαβάζω...
0: Εκείνη την ώρα που μιλούσαμε την κυρία Κολυνδρίνη...
5: Δεν μπορούσα, κύριε Γιώργο, δυστυχώς δεν μπορούσα. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Είχατε και τις γραμμές κλειστές, εκείνη την ώρα δούλευα. Είμαι στην οικοδομή, δουλεύω, θέλω να πω, και σας ακούμε μπόλικη.
0: Στην οικοδομή τι κάνετε? Στην οικοδομή τι κάνετε?
5: Εγώ προσωπικά υδραυλικός. Στην οικοδομή δουλεύουμε. Τι κάνουμε?
0: Τι είπατε?
5: Εγώ είμαι υδραυλικός στην οικοδομή. Υπάρχουν, ναι, και ηλεκτρολόγια, απ' όλα.
0: Είστε υδραυλικός. Και ποιο είναι το ερώτημά σας για την κυρία Κολυνδρίνη?
5: Τι είναι γεγονός? Απορία. Τι είναι γεγονός? Μάλλον από την αρχή. Τι είναι θρύλος? Τι είναι παραμύθι? Τι είναι μύθος? Τι είναι γεγονός? Τι είναι ιστορία? Αυτές οι λέξεις μεταξύ τους έχουν μία σχέση και μία ασχετοσύνη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Αν θα μάθω τι είναι όμως, να ξεχωρίσω την... Παράδειγμα θέλω να πω ότι την πορεία της Αργούς μου την έχουν για, πώς το λένε, για θρύλο. Είναι αληθινός αυτός που θέλω να καταλήξω? Είναι αληθινή η τέτοια της, η ιστορία της? Πήγε από εκεί, είναι ιστορία, είναι θρύλος, είναι παραμύθι, τι είναι όλα αυτά? Ο μύθος τι είναι και τι είναι το παραμύθι, ας πούμε, παρά του μύθου? Τέτοιες απορίες φιλολογικές.
0: Εντάξει, το γεγονός. Το γεγονός είναι, είναι η αλήθεια, είναι το θέμα.
5: Γιατί η ιστορία, όχι.
0: Μισό λεπτό, η ιστορία είναι η
5: επιστημονική. Το γεγονός το και καταγεγραμμένο.
0: Αν με αφήσεις να πω.
5: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, το γεγονός είναι η αλήθεια, το θεμέλιο της αλήθειας. Η ιστορία, θα σας πει η κυρία Κολυνδρίνη, ότι είναι η επιστημονική καταγραφή. Θρύλος, θα σας πει, είναι η αλήθεια, αλλά διωγγωμένη αλήθεια. Παραμύθι εκεί θα σας πει η κυρία Κολυνδίνη.
5: Είναι το αντίθετο του μύθου. Είναι ο μύθος και το παραμύθι.
0: Ναι.
5: Είναι οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί.
0: Ναι.
5: Είναι η φύση και η... Δεν το λέω το άλλο. Παραφύση, ναι, όχι, ναι. Δεν έχει τέτοια.
0: Παραμύθι, ναι. Είναι η καθαρή φαντασία, εντάξει.
5: Εντάξει. Ναι.
0: Ο
5: μύθος.
0: Πώς το λένε, πες το, ήταν καλή ερώτηση για την κυρία Κολυνδίνη.
5: Δυστυχώς κύριε Γιώργο, δυστυχώς.
0: Ναι.
5: Το έχω ξαναρωτήσει αυτό κάπου και δεν πήρα σαφή απάντηση. Τέλος πάντων, δεν με γέμισε η απάντηση.
0: Ναι.
5: Αυτό. Δεν πειράζει, καλύτερα. Αν θα μας ακούει, να το διαβάσουμε, δηλαδή, και να το μάθουμε κι εμείς καλύτερα.
0: Δηλαδή, όταν λέτε είσαστε υδραυλικός, εννοείται ότι είσαστε.
5: Στον ελληνικό, κύριε Γιώργο, να συνεννοούμαστε. Κάνετε, και να είμαστε
0: ευγενικοί. Κάνετε εγκαταστάσεις από την αρχή, δηλαδή.
5: Ναι.
0: Υδραυλικών συστημάτων.
5: Ναι, όλα τα πάντα.
0: Και το όνομα αυτού.
5: Το δικό μου.
0: Ναι.
5: Εγώ είμαι υπάλληλος.
0: Σε συνεργείο,
5: ναι,
0: υπάλληλος.
5: Είμαι υπάλληλος. Ναι, είμαι υπάλληλος.
0: Σε ποιανό συνεργείο είστε? Δεν είναι κακό.
5: Παντελίστα αφεντικό.
0: Ναι, δεν έχει πει, δεν το.
5: Αβδέλαρος.
0: Δεν είναι κακό.
5: Αβδέλαρος.
0: Αβδέλαρος Παντελής. Από την άλλη μεριά.
5: Όχι, εδώ.
0: Αβδέλαρος. Χαιρετισμού στον Παντελή. Χαιρετισμού στον κύριο Αβδέλαρο. Και σε σένα, μπράβο. Δηλαδή, χάρηκα πάρα πολύ σήμερα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα.
5: Έγινε, θα τα πούμε. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα, κύριε Κουμιώτη. Καλημέρα στους συνακροατές. Είμαι η Βενετιώτησα, η Αριστεία.
0: Ναι, κύριε Μαμάκη, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας. Εξαιρετική η συζήτηση με την κυρία Κολυνδρίνη. Τι όμορφα που τα είπε. Παρακαλώ, αν μπορείτε κι άλλες φορές να την βγάζετε να λέει τέτοια όμορφα πράγματα. Κουραστήκαμε από την πολιτική, κουραστήκαμε από την καθημερινότητα. Χρειαζόμαστε και λίγο άλλη πνευματική τροφή, να το πω έτσι. Είπατε για το Σικοφάντης, πώς είναι στην πραγματικότητα το ιστορικό. Όπως και για το Λάδωμα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ή διαβάσει. Σίγουρα έχετε ακούσει. Το Λάδωμα που επικρατεί εδώ και χρόνια είναι από την αρχαία εποχή, όπου στους αγώνες που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι αθλητές που παίρναν μέρος, πριν βγουν να κάνουν το άθλημά τους, τους κάνανε γυμναστική, τους βάζαν διάφορα λάδια, και αν ένας αντίθετος από αυτόν τον αθλητή ήθελε να κάνει κακό, λάδωνε εντός εισαγωγικών, έδινε χρήματα στον μασέρ, να το πω έτσι τώρα απλά και αυτά, για να μην τον κάνει καλή γυμναστική, να μην τον προπονήσει πριν βγει να κάνει το άθλημά του. Και από εκεί έμεινε το λάδωμα. Βοηθήστε με κι εσείς αν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, περισσότερο η μεταφορά αυτή,
6: ναι,
0: του λαδώματος προέρχεται από το χώρο των μηχανών, δηλαδή. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, όταν μια σκουριασμένη, ξέρω εγώ, όταν μια μηχανή που έχει κολλήσει,
6: ναι,
0: χρειάζεται λάδι για να λειτουργήσει ομαλά, ναι, για να τσουλήσει, που λένε, έτσι, ναι, μεταφορικά. Το λάδωμα ενός υπαλλήλου βοηθάει μια υπόθεση να ξεκολλήσει από τη γραφειοκρατία, ναι, για να γίνει πιο γρήγορα, ναι. Καταλάβατε, ναι.
6: Κατάλαβα. Ναι. Εγώ να βάλω ένα quiz τώρα στους συνακροατές.
0: Παρακαλώ.
6: Λοιπόν.

0: αυτός, του... αυτός που θα δώσει τη σωστή απάντηση, τι κερδίζει?
1: Τι κερδίζει? Να τον πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε. Δεν μπορώ περισσότερα. Ή να του δώσω ένα βιβλίο μου. Ναι, να πάντως, του δώσω ένα από τα βιβλία μου.
0: Πάντως, σίγουρα να δώσει βοήθεια το κοινό.
1: Εννοείται, αλλά.
0: Να πω λοιπόν σε αυτόν που θέλει να απαντήσει ότι έχει σχέση με την εβραϊκή γλώσσα.
1: Μπράβο. Εξαιρετικά, κύριε Κουμιώτη. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε και στο πρώτο θέμα που φίξατε για τον συμπολίτη μας, τον Άστεγο. Εγώ πήρα τηλέφωνο τον δικό μας πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Βενέτου Κεραμιδίου, τον κύριο Βλαχόπουλο, τον ενημέρωσα, του είπα ότι πρέπει να κάνουν κάτι ο κύριος Νασίκας και προτείνω αν μπορούν να το βάλουν στα κανάλια, στο Σουρλίγκιο Ίδρυμα εκεί πέρα, που είναι, γεροκομείο είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά να τον βάλουν και τον άνθρωπο. Και από ό,τι άκουσα από την συνομιλία που είχατε, όπως μας τα μεταφέρατε, είναι άνθρωπος που θα μπορεί να προσφέρει και κάτι.
0: Ευγενέστατος ήταν.
1: Ευγενέστατος. Σουρλίγκιο Ίδρυμα, στα κανάλια.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να τον βάλουν εκεί.
0: Ναι.
1: Να έχει ένα κρεβάτι, ένα δωμάτιο, ένα πιάτο φαγητό, να ανταλλάσσει κουβέντες, ομιλίες, να συνομιλεί και με τους άλλους εκεί που βρίσκονται τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα, κύριε Κουμιώτη.
0: Να είστε καλά,
1: σας
0: κυρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που
0: μας ακούσατε. Να είστε καλά, κύριε Μαμάκη, και μόνο που τα σκεφτήκατε αυτά και τηλεφωνήσατε φτάνει. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γεώργη.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Καταρχάς, χαίρομαι να ακούω την κυρία Μαμάκη, είναι εξαιρετική. Δεν θα της απαντήσω όμως, θα σας αφήσω να απαντήσουν άλλοι. Εγώ πήρα για να απαντήσω την πολύ τέραια ερώτηση που σου έκανε ο κύριος, ο συμπολίτης μας, ο υδραυλικός.
0: Ναι.
2: Και η οποία η ίδια ερώτηση με δύο θέσεις, με δύο σκέλη μου έγινε πριν 3 χρόνια, όταν είχε έρθει εδώ το Cambridge, μια τάξη του Cambridge, η οποία ασχολείται με το Greek Classics, με τους κλασικούς Έλληνες συγγραφείς, ας πούμε, με τον Απολλώνιο το Ρόδιο, ο οποίος έχει γράψει 4 βιβλία για την αργοναυτική εκστρατεία, και επειδή μάθανε, προφανώς από αυτά που αναρτώ, ότι εδώ έχει ξεκινήσει η αργοναυτική εκστρατεία, μιας και τόσα χρόνια δεν είχαμε φροντίσει να την διαδώσουμε, γιατί όλοι την ξέρουν παγκόσμια την αργοναυτική εκστρατεία, δεν ξέρουν ότι ξεκίνησε από το Βόλο όμως. Και αυτός είναι ένας στόχος το οποίο έχω βάλει από πολλά χρόνια πίσω και τον προωθώ. Λοιπόν, η ερώτηση που μου κάναν από το Cambridge ήταν και η διαφορά του μύθου από το παραμύθι.
0: Ναι.
2: Ήταν και η καθηγήτρια Ελληνίδα εκεί που ήρθε μαζί τους.
0: Και είναι διαφορά.
2: Και η διαφορά ποια είναι, γιατί και εγώ, Γιώργο, δεν την ήξερα. Αλλά έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την αργοναυτική εκστρατεία και διάβασα πάρα πολύ. Απολλώνιο Ρόδιο, Ορφικά, Σκελώτη, Όμηρο και πάλι λέγοντας. Εκτός που ήμουν πρακτικός στο γυμνάσιο, παρόλα αυτά, διάβασα φιλολογία. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Είναι πολύ απλή. Ο μύθος είναι μια πραγματική στιγμή πάνω στη γη που έχει γίνει, αλλά έχει γίνει σε εποχή που δεν έχουμε γραφεί. Και μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από στόμα σε στόμα.
0: Δηλαδή...
2: Και από γενιά σε γενιά. Παράδειγμα, θεωρούσαμε παραμύθι οι 3. Έλα όμως που ήρθαν οι άνθρωποι, τη σκάψανε και τη βρήκανε. Όπως θεωρούσαμε παραμύθι και τη Μινωική Κρήτη. Μινόταυρος και τα λοιπά.
0: Μισό λεπτό, θα πάμε σε μια σειρά.
2: Ναι.
0: Μια φανταστική ιστορία. Mm-hmm. Φανταστική ιστορία που δεν έχει καμιά σχέση με την ιστορική πραγματικότητα.
2: Αυτό είναι παραμύθι.
0: Αυτό είναι παραμύθι.
2: Ναι.
0: Τι είναι ο μύθος τώρα?
2: Ο μύθος όμως είναι η παραγωγή, η προώθηση μιας αληθινής, ένας αληθινού γεγονότος από γενιά σε γενιά σε εποχές που δεν υπάρχει γραφή. Παράδειγμα, η αργοναυτική εκστρατεία γράφτηκε πολύ μετά από τον Απολλώνιο το Ρόδιο. Δεν γράφτηκε όταν έγινε, έτσι. Την αναφέρει όμως και ο Όμηρος και πάρα πολύ παλιοί ιστορικοί.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι.
2: Ναι, ναι.
0: Στην αρχαιότητα η λέξη μύθος δεν σημαίνει αυτό.

0: που σημαίνει σήμερα. Στην αρχαιότητα η λέξη μύθος ήταν ο λόγος. Ήταν η διήγηση, διηγούμε, ήταν η συμβουλή. Ήταν δηλαδή μια σοβαρή ιστορία.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει υποβαθμιστεί η λέξη. Ναι. Όταν λέμε σήμερα αυτό είναι μύθος, εννοούμε ότι είναι ένα ψέμα.
1: Μπράβο, το περισσότερο κόσμο δεν το ξέρει, γιατί δεν το έχει διδαχθεί, όπως το είχα διδαχθεί και εγώ. Και χαίρομαι που ναι. Το κατέχεις, Γιώργο. Και πολλά κατέχεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, τους εξήγησα λοιπόν τι είναι ο μύθος, ακριβώς όπως το λες εσύ, και τους το απέδειξα ως εξής, γιατί τους είπα, γιατί ήταν κι άκλη, είναι η αλήθεια exaggerated.
0: Βέβαια έφερε κάποιες ενστάσεις στην Δωροθέα προηγουμένως για τον Λιαντίνη, γιατί αν μπούμε τώρα στην, όπως έβλεπε τη φιλοσοφία ο Λιαντίνη, λοιπόν θα πάμε και στο μύθο, θα δούμε πως ένα συγκεκριμένος μύθος, όπως είναι ο μύθος του Σύσυφ παράδειγμα ή του Προμηθέα, πως χρησιμοποιήθηκε από τον Λιαντίνη. Πάθεις πλάκα.
1: Καλά, ο Λιαντίνης Γιώργο είναι σε άλλα επίπεδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά τον είχε καθηγητή η Δωροθέα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Όσους έχει επηρεάσει, τους έχει επηρεάσει θετικά, το ξέρεις πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε μια άλλη φορά με τον Λιαντίνη. Ναι. Κατέχεις πολύ περισσότερο. Να τελειώσω με το μύθο.
0: Ναι.
1: Τους έφερα λοιπόν ένα παράδειγμα. Τους είπα, μύθος ήταν και η Κρήτη. Τη βρήκαμε όμως. Ναι. Έπαψε να είναι μύθος. Βρήκαμε το παλάτι του Μίνωα.
0: Ναι.
1: Μύθος ήταν και η Τρία, και αυτή τη βρήκαμε, έπαψε να είναι μύθος. Και πάει λέγοντας. Σε έδωσα λοιπόν ένα απλό παράδειγμα και τους λέω. Σε μια εποχή που εγώ ήμουν πιλότος.
0: Ναι.
1: Ο εγγονός μου, λέει, ο παππούς μου ήταν πιλότος, ο οποίος κατέριψε και 5 εχθρικά αεροσκάφη. Πρόσεξε να δεις πώς προχωράει ο μύθος τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά από κάμια κατοσταριά γενές, 150-200, γιατί τόσο πίσω και πολύ περισσότερο πάει ο μύθος της αργοναυτικής στρατείας.
0: Ναι.
1: Μετά εγγονός, θα λέει, ο παππούς μου ήταν αστροναύτης που πέταγε στο διάστημα.
0: Άρα θέλετε να πείτε άλλο εσείς τώρα. Εσείς λέτε, ακούστε με, το πιάσα, μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι οι άνθρωποι στην αρχαιότητα δεν είχαν τα εργαλεία της σύγχρονης επιστήμης. Έτσι λοιπόν έπλαθαν μύθους για να απαντήσουν σε κάποια κέρια ερωτήματα.
1: Έτσι. Καταλήγουμε λοιπόν μετά από 200 γενές, εάν δεν υπήρχε γραφή, οι απόγονοί μου θα λέγανε ότι ο παππούς ήταν υπτάμενος.
0: Ναι.
1: Άλλο ήταν αστροναύτης. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν? Ότι ο παππούς ήταν πιλότος.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει το exaggeration στο μύθο, η υπερβολή, γιατί από στόμα σε στόμα φουσκώνει. Και επειδή η γενιά με την άλλη γενιά θέλει να την ιεροποιεί περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Όταν μιλάμε για τους ηρωές μας, για τους γονείς μας ακόμα, που μπορεί να είχαν πολλά ελαττώματα, εμείς φουσκώνουμε όμως τα προτερήματά τους. Και αυτό είναι καλό πάντα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι ο μύθος. Ο μύθος λοιπόν είναι πραγματικότητα φουσκωμένη με διάφορα. Δηλαδή, οι αργοναύτες, ας πούμε, παράδειγμα, περάσαν από τους πέτρες στις Υπηγάδες και τους κόπηκε λίγο η ουρά, σύμφωνα με το αυτό που τους είπε.
0: Εντάξει.
1: Ο Μάτης Τάδε.
0: Εντάξει, και για τον κεραυνό λέγαμε ότι ήταν η οργή του Δία, ας πούμε. Εντάξει.
1: Μπράβο, αλλά ο κεραυνός ήταν εκεί όμως.
0: Ναι, οι εποχές άλλαζαν επειδή η Περσεφόνη κατέβαινε στον Άδη, παράδειγμα. Έτσι.
1: Μπράβο. Οι μύθοι λοιπόν, όπως η μεγάλη πλημμύρα που έπνιξε τον κόσμο, ο κατακλυσμός. Αναφέρεται στη χριστιανική θρησκεία, στην αρχαία ελληνική θρησκεία, στο βουδιστικό κομμάτι, όπου θες.
0: Ναι.
1: Ο κατακλυσμός λοιπόν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή ο μύθος είναι πραγματικότητα υπερφορτωμένη με ηρωικό στυλ. Δεν πάει όμως να είναι πραγματικότητα. Το παραμύθι είναι κάτι που δημιουργούμε μέσα με το μυαλό μας.
0: Ναι, γιατί καθαρή φαντασία, ναι.
1: Όσοι έχουν πολύ φαντασία είναι και παραμυθάδες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Βεβαίως η αυξημένη φαντασία είναι καλή. Βέβαια υπάρχει και ο λόγος που λέει ότι και η πιο φοβερή φαντασία ξεπερνέται από την πραγματικότητα.
0: Σωστό και αυτό. Δηλαδή,
1: να πιάσουμε και το ταξίδι στη Σελήνη του Ιούλιου Βέρν.
0: Ναι.
1: Ήταν φαντασία του Ιούλιου Βέρν αυτό.
0: Ναι.
1: Γιώργο.
0: Εσείς από το Μιλάνο μιλάτε τώρα?
1: Όχι, γύρισα.
0: Α, στο Βόλο είσαι.
1: Στο Βόλο, ναι.
0: Λοιπόν. Θέλω να δω τις κάμερες το βράδυ που ήσασταν.
1: Τι μου αρχίζεις πάλι και με τρελαίνεις.
0: Λοιπόν, φαντάζεστε κύριε Ντόκο να γράψω πού διαβήκατε προθέσεις στο Μιλάνο, πού πήγατε. Με κάθε λεπτομέρεια, πάθετε πλάκα.
1: Όχι, θα εκταθώ, Γιώργο.
0: Αλλά μετά θα αρχίσετε να φοβόσαστε. Να είστε καλά, καλημέρα κύριε Ντόκο.
1: Καλημέρα.

Επομένως, αγαπητέ φίλε υδραυλικέ, που τόσο ωραία έθεσες το θέμα, άρα αυτές οι λέξεις που είπες και ήθελες να ρωτήσεις την Δωροθέα προηγουμένως, αποτελούν βασικά εργαλεία. Είπες γεγονός, είπες ιστορία, τι άλλο είπες, είπες για το θρύλο, είπες για το παραμύθι, είπες για το μύθο. Εν πάση περιπτώσει, λέξεις που αποτελούν, αγαπητέ φίλε, τα βασικά εργαλεία με τα οποία ο άνθρωπος, αν θέλεις, καταγράφει, αν θέλεις, ερμηνεύει, αν θέλεις, μεταδίδει την πραγματικότητα ή αν θέλεις, μεταδίδει τη φαντασία του. Τι λέμε ρε σήμερα? Και επειδή το πολύ μπλα μπλα βλάπτει, παρακαλώ, Κατερινάκη, Κατερίνα! Κατερίνα, Κατερίνα! Ξέρετε ποιο είναι το Κατερινάκη? Είναι η κόρη του Πλούταρχου.

0: Παρακαλώ, πάμε στα οχτάρια. Καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Αντί μνημοσύνου.
0: Ναι.
1: Μετά από 55 χρόνια, Χάρης Μιτζέλος.
0: Πάπα.
1: Με τον τρόπο που μίλαγε. Σιδέα να μην είχαν καημό οι Έλληνες που έφαγε κέρατο Μενέλαος. Εξηγούσε ότι για, την, για τον Τροϊκό τον πόλεμο,
0: ναι,
1: ότι ήτανε γιατί βάλανε οι Τρώες. Καταρχάς δεν αναφέρεται πουθενά ότι οι Τρώες ήταν άλλος λαός. Ήταν και αυτοί Έλληνες, γιατί οι ελληνικά μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ήταν άλλοι φίλοι.
0: Ναι.
1: Απλώς ήταν σε τέτοιο σημείο και παίρναν φορολογία για όποιον περνούσε, ήταν οι κύριοι εμπορικοί δρόμοι από τότε.
0: Γιατί θυμήθηκες το Χάρη το Μιτζέλο, είπες?
1: Γιατί μιλούσε και έλεγε σιγά για πώς έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, σιγά μην έγινε γιατί έφαγε κέρα του Μενέλαος.
0: Τον είχες καθηγητή το Χάρη?
1: Ναι.
0: Πού τον είχες, πάνω στο τσιμπούκι?
1: Στο τσιμπού, στο πρώτο.
0: Στο πρώτο.
1: Ναι, ναι. Και τη γαλλικού την είχαμε στα γαλλικά.
0: Ποιες χρονιές, για θύμισέ μου, ποιες χρονιές? Το Χάρη.
1: Η Χούντα με βρήκε που μας διώξανε και δεν κυκλοφορούσαν ούτε τέτοιοι.
0: Ποια Χούντα, τώρα έχουμε Χούντα, επανάσταση θα λες.
1: Η επανάσταση, τέλος πάντων. Έτσι
0: για να ταράζονται κάποιοι, ναι, για λέγει.
1: Οι τρεις πρώτες τάξεις της παράγκης.
0: Άρα χρονιές, πες μου, χρονιές.
1: Πρέπει από το 66-67, πρέπει να Δευτέρα Γυμνασίου,
0: ο αείμνηστος Χάρης Μιτζέλος ήταν ένας άνθρωπος διορατικότατος. Άκου τώρα, άκου.
1: Λοιπόν, και να σου
0: άκου μισό λεπτό, θα το χάσουμε μισό λεπτό. Για το Χάρη του Μιτζέλου. Ήταν διορατικότατος. Άκου τι έγινε. Είμαστε ένα μεσημέρι για μπανιό στις πλάκες της Κιάθου, στις πλάκες. Όταν πήγαμε εκεί, βρήκαμε το Χάρη το Μιτζέλο. Ήταν πασαλιμένος με λάδια και έκανε γεθοραπεία πάνω στην πρώτη πλάκα.
1: Δεν σε έριξε σφαλιάρα προληπτικά.
0: Άκου. Ήταν ένας τύπος που κοιτούσε τη θάλασσα. Την κοιτούσε τη θάλασσα. Ξάπλωνε, βάζε λάδια. Την ξανακοιτούσε τη θάλασσα. Και μετά από κάνα δύο ώρο με πλησιάζει ο Χάρης και μου λέει: ρε Γοριλόπουλο, έλα εδώ. Με το παρατσούκλι. Γοριλόπουλο, μου δίνει μια σφαλιάρα. Μου λέει: για πόση ώρα θα κάτσεις ακόμα εδώ πέρα? Πότε θα πας για φαγητό σπίτι? Τον είπα: εγώ κάνα τρίωρο, τετράωρο. Μου λέει: άκου τι θα κάνεις. Αυτόν τον βλέπεις, αυτόν εκεί. Πρόσεχε τον, γιατί άμα αυτός άμα πέσει στη θάλασσα, δεν ξέρει μπάνιο. Δεν τον ήξερε, άγνωστος. Αλλά είχε καταλάβει διορατικότατος. Είχε καταλάβει με τον τρόπο που κοιτούσε στη θάλασσα, με τον τρόπο που στεκότανε, ότι δεν είχε κολύμπι. Και πραγματικά μετά από καμιά ώρα τον βλέπω να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Έπεσε στο νερό, κάτω να με 4-5 μέτρα. Έτσι, βάθος. Αρχίζω να φωνάζω και πέσαμε και τον σώσαμε. Εάν δεν μας είχε προειδοποιήσει ο Χάρης ο Μιτζέλος, θα ήταν πνιγμένος ο άνθρωπος. Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε και μας εξηγούσε από τότε, και λέω τώρα πόσο πιο σύγχρονος είναι, ότι όλο αυτό έγινε γιατί υπήρχαν οι εμπορικοί δρόμοι που πηγαίναν για τη Μαύρη Θάλασσα και κουβαλούσαν στάρια το ένα τ' άλλο. Δηλαδή ήταν η συνέχεια της αργοναυτικής εκστρατείας και επειδή τους βάζαν φόρους.
0: Πώς το είχε πει ο Χάρης, πώς το είχε πει?
1: Σιγά να μην έγινε, λέγε, ο Τροϊκός πόλεμος γιατί έφαγε κέρατο Μενέλαος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το ότι μαζευτήκαν, λέει, γι' αυτό μαζευτήκαν, λέει, οι Έλληνες. Και άμα, λέει, προσέξετε, ήταν καράβια από όλα τα νησιά. Άλλος έβαζε 2-3 καράβια, που σημαίνει ότι όλα τα νησιά και όλη η υπηρετική Ελλάδα είχε εμπορικές σχέσεις με τη Μαύρη Θάλασσα. Γιατί αλλιώς δεν θα κάναν τέτοια εκστρατεία.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα τι γίνεται, λέω, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ υπάρχει
1: ότι γίνεται, Γιώργο, μισό λεπτά να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Ότι γίνεται το ίδιο τώρα με τα στενά του Ορμούζ και με την άλλη τη μεριά που είναι αυτοί οι Χούθοι που θα φάνε το κεφάλι τους και ίδιο. Εντάξει. Γιατί εμποδίζουν την κίνηση του εμπορίου. Δηλαδή ό,τι γινόταν πριν 4.000 χρόνια γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: τα κριτήρια είναι ίδια και τώρα.
0: Για να είμαστε όμως σωστοί, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, για να είμαστε σωστοί, το θέμα της, του Τροϊκού πολέμου, φίλε, έχει διπλή ερμηνεία. Εξαρτάται πώς το πλησιάζει ο καθένας. Το πλησιάζει υπό το πρίσμα του μύθου, το πλησιάζεις υπό το πρίσμα της ιστορικής πραγματικότητας όπως ο Χάρης ο Μιτσέλος. Εντάξει, ναι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγε, δεν έλεγε τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς έλεγε ο Χάρης, ότι γιατί όλα τα πράγματα...
0: Σύμφωνα με τον Χάρη υπήρχε γεωπολιτική αιτία. Ήταν ο έλεγχος των στενών. Σύμφωνα, με, σύμφωνα, όμως, και... σύμφωνα όμως με το μύθο ήταν η απαγή της ωραίας Ελένης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και έλεγε ότι μπήκαν ξέρω εγώ από πόσα, και από πόσα νησιά και από την Κάσου και από εκεί που έλεγε ξέρω εγώ είχε το... Υπήρχε ο κατάλογος που έλεγε από πόσοι βάλαν και πόσα πλοία βάλανε. Ήταν, για να το...
0: Μα ο Χάρης ήθελε να σας πει μέσα στο μάθημα ότι, και σας λέει την αλήθεια, ότι ήταν τα διόδια οι τρία. Ήταν τα διόδια, ναι. Τα διόδια του εμπορίου. Δηλαδή ήθελε να σας πει ότι όποιος ήλεγχε την τρία ήλεγχε όλο το θαλάσσιο εμπόριο ανάμεσα στο Αιγαίο, όπως είπες,
1: και στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Μαύρη Θάλασσα. Δηλαδή οι Τρώες τότε επέβαλαν διόδια, δηλαδή φόρους, χοντρούς φόρους στα ελληνικά εμπορικά πλοία που πήγαιναν να φέρουν στάρι, χρυσό από τη Μαύρη Θάλασσα, ξυλία, όπως κάνει σήμερα ο Ερντογάν με το Βόσπορο.
1: Και με το Βόσπορο και με αυτοί που θέλουν τώρα οι Πέρσες εκεί πέρα στα στενά.
0: Άλλο εκεί, τελείως διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση. Τα στενά του Ορμούς δεν έχουν καμία σχέση, καταρχήν δεν είναι στενά. Είναι 60 μίλια άνοιγμα είναι, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, ότι όλα γίνονται τελικά για εμπορικούς λόγους, όλοι οι πολέμοι που ήθελε να... Εδώ σου έλεγα την άλλη φορά ότι θέλουν τώρα, είπαν φιλόλογοι, ότι πρέπει να μεταφραστούν, λέει, τα έργα του Παπαδιαμάντη. Δηλαδή, μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες, δεν είναι πλέον για το...
0: Ναι.
1: Αν μεταφράγει του Παπαδιαμάντη όλο από τη μεγαλύτερη, δεν είναι η γλώσσα που μιλάει,
0: ναι,
1: που είναι γραμμένα.
0: Ναι.
1: Και θέλουν, λέει, να μεταφράσουν για να καταλαβαίνουν, να μισώσουν και καταλάβουν.
0: Ποιος θέλει
1: να
0: το κάνει αυτό?
1: Έλεγαν, στην τηλεόραση του είχα δει σε αυτές τις, ότι οι καινούργοι φιλόλογοι, μοντέρνοι.
0: Άι καλά, ναι, εντάξει.
1: Να μην ζορίζονται να εξηγήσουν ή να βάλουν, ξέρω.
0: Ας μάθουν πρώτα να μιλάνε και μετά σου είναι τον Παπαδιαμάντη.
1: Χίλιοι δυο το τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, Γιώργο.
0: Τι μαγειρεύεις σήμερα, τι φτιάχνεις?
1: Τίποτε, έχω από χθες.
0: Τι έχεις από χθες, τι έχεις από χθες?
1: Παλαμίδες.
0: Παλαμίδες, βγήκαν οι παλαμίδες?
1: Ναι, βγήκαν. Είχαν, μη είχε φέρω αδερφών, τέσσερις.
0: Πλακή, τι, πώς τις κάνεις πλακή?
1: Τίποτε, έστρωσα από κάτω, είχα κάτι πιπεριές από αυτές τις χοντρόφλουδες.
0: Ναι, ροδέλες ή ολόκληρες παλαμίδες?
1: Όχι, παλαμίδες ολόκληρες.
0: Ολόκληρες, ναι.
1: Και τις έστρωσα από κάτω τις πιπεριές, σκορδάκι, μαϊδανό και τίποτε. Λάδι, ρίγανη και δυο λεμόνια.
0: Μια χαρά, το καλύτερότερο. Άντε, καλή όρεξη, να είμαστε καλά.
1: Έγινε, γεια, ευχαριστώ.

0: Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πήγε 12 παρά 20, παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί, μωρέ, που θα ερμηνεύσουν τον Παπαδιαμάντη? Ποιοι είναι αυτοί που θα μεταφράσουν τον Παπαδιαμάντη? Είναι αυτοί φιλόλογοι ή είναι της πλάκας? Ρε εσείς, η γλώσσα του Παπαδιαμάντη δεν είναι απλά ένα ένδυμα των ιστοριών του Παπαδιαμάντη. Η γλώσσα, ρε, που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης είναι το ίδιο το έργο του. Εσείς, ο Παπαδιαμάντης χωρίς τη γλώσσα του πάβει να είναι ο Παπαδιαμάντης. Εσείς, ο κορυφαίος καθήτης δημιούργησε ένα μοναδικό κράμα καθαρεύουσας. Καθαρεύουσα, ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιούσε εκκλησιαστική βυζαντινή. Κάτι το τελείωσε, ένα κράμα ιδιότυπο στην αφήγηση, το οποίο βέβαια είχε παντρέψει κατά ένα φοβερό τρόπο με τη ζωντανή, την ντόπια δημοτική, τη σκιαθήτικα, την ντοπιολαλιά. Σε διάφορους διαλόγους των διηγημάτων του, των ηρώων του. Δηλαδή, εσείς, αν μεταφράσετε τη Φόνησα, αν μεταφράσετε τη Σταγομαζόχτρα στην σύγχρονη δημοτική, χάνεται όλη η ατμόσφαιρα, ρε, όλη η ποιητική ατμόσφαιρα, χάνεται ο ρυθμός, ρε, χάνεται όλη η κατάνοιξη όλων των κειμένων του Παπαδιαμάντη. Ρε, εσείς, αν ήμουνα στη θέση του Τζούμα, του Δημάρχου, θα σας έκανα αγωγές και μηνύσεις, ρε. Παλιωτόμαρα, αλλά πού? Πού να πάρει χαμπάρι τώρα ο Τζούμας και ο Αλέκος ο Ευσταθείου? Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Εδώ βγάλαν τον Παπαδιαμάντη ο Τζούμας με τον Ευσταθείου, βγάλαν τον Παπαδιαμάντη από το έμβλημα του Δήμου, βγάλαν τον Παπαδιαμάντη. Άλλη λύθη αυτή. Περί ηλιθιότητας πρόκειται. Όταν βγάζεις από το έμβλημα του Δήμου του Παπαδιαμάντη, τι είσαι, ηλίθιος είσαι. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Ακούγομαι. Ναι.
0: Ναι, μια χαρά ακούγεστε, πείτε μας.
1: Αχα. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σήμερα. Όντως μια διαφορετική εκπομπή με θέματα σαν και αυτά που θέλουμε να ακούμε. Τουλάχιστον κάποιοι.
0: Ναι.
1: Έχω να προσθέσω και μερικές δικές μου απόψεις.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα είναι κώδικας. Ο κώδικας είναι πολιτισμός. Η γλώσσα επιδρά στον εγκέφαλο και μετατρέπει τον άνθρωπο από ένα άβολο όν σε ένα όν το οποίο θέλει να δημιουργήσει.
0: Η γλώσσα είναι και κώδικας. Προσέξτε, όχι και είναι κώδικας. Και κώδικας, ναι.
1: Είναι πολιτισμός κάθε πράγματα. Όπως ξέρουμε, πουλήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός. Πουλήθηκε σε αυτό το έσχος. Αυτή τη βρωμιά που λέγεται Ευρώπη.
0: Προσωπικά, κύριε Σκαμάκα, μισό λεπτά. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο και μαθαίνουμε πράγματα. Είπατε ότι η γλώσσα είναι κώδικας. Σας είπα ότι είναι και κώδικας. Προσέξτε, σε ό,τι με αφορά, μπορούσα να μιλάω με μερικές χιλιάδες ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων, Αμερικάνοι, Εγγλέζοι, Ιαπωνέζοι, Κινέζοι, να συνεννοούμαστε με ένα διαφορετικό κώδικα, τον κώδικα Q. Τον κώδικα Q. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου, Μαρκόνι. Ναι. Χρησιμοποιούσαμε τον κώδικα Q. Στον οποίο πώς ήταν οι μαρκονιστές σε όλο τον κόσμο? Ήταν κάποιες χιλιάδες, δεν ήτανε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με ένα πανεύκολο τρόπο μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας σε χρόνο τετέ. Και ας μην ήξερε ο καθένας τη γλώσσα του όλου. Με τον κώδικα Q, συνεχίστε.
1: Θέλω να πω το εξής. Ότι γίνεται ένας πόλεμος στις γλώσσες, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αφαιρώντας γράμματα. Πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια αυτοί οι νεομορφωμένοι, γιατί τώρα αυτοί οι νεομορφωμένοι με τους τίτλους και τα διδακτορικά και τέτοια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά βιομηχανικά εργαλεία, τα οποία έχουν συγκεκριμένο σκοπό και ενεργοποιούνται και παίρνουν τα πτυχία τους και όλα από συγκεκριμένα κέντρα και σαν σκοπό έχουν αυτό το οποίο λένε άλλωστε μια εξομοίωση δίθεν των πολιτισμών. Μια εξομοίωση. Φυσικά προς τα κάτω, όχι προς το καλύτερο. Αλλά δεν ήταν αυτό που θα είστε. Ήθελε στο πρώτο θέμα που έχεις βάλει, η φιλοσοφία ήταν από ανέκαθεν χαρακτηριστικό των ανθρώπων ανωτέρου επίπεδου. Όχι οικονομικού επίπεδου, ανωτέρου επίπεδου. Αυτών δηλαδή οι οποίοι θέλαν να εξηγήσουν κάποια πράγματα και βλέπαν τον τρόπο να τα εξηγήσουν, όχι έτσι αόριστα ή με κουβέντες που δεν έχουν κάτι να παρουσιάσουν. Αντιθέτως, με τρόπο λογικό και μέσα από διάφορα γεγονότα, γραπτά, φιλοσοφικές διατριβές άλλων ανθρώπων, η φιλοσοφία συνοδεύεται και από ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είχαμε μάθημα στο σχολείο και δυστυχώς αφαιρέθηκε από το σχολείο. Το μάθημα το οποίο είναι το μοναδικό, η μοναδική χώρα που το είχαμε. Τη λογική, δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε. Η λογική κατευθύνει...
0: Ναι, κάναμε μάθημα, δεν κάναμε κι εμείς, κάναμε μάθημα
1: ναι,
0: λογική.
1: Ναι, λογική. Ναι. Το κόψαν το μάθημα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Α, μπράβο, το κόψαν γιατί, χωρίς λογική ο άνθρωπος, όσα και να μαθαίνει, ό,τι και να μαθαίνει, είναι μέσα στο μυαλό του ένας ανακατεμένος αχταρμάς. Δεν έχουν ούτε λογική σειρά, ούτε κάτι το οποίο να του δίνει συνέχεια στη σκέψη. Το κόψαν λοιπόν και αυτό το μάθημα.
0: Κι όμως πήραμε πάρα πολλά πράγματα από εκείνο το μάθημα.
1: Όχι απλώς πήραμε.
0: Έτσι.
1: Αυτό το μάθημα σε οριμάζει και μαθαίνεις να βλέπεις τα χρήσιμα, τα άχρηστα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κόπηκε. Επειδή ο σκοπός σήμερα, μέσω του βαρέως πυροβολικού που είναι η τηλεόραση, ο σκοπός είναι να ακούς χιλιάδες άχρηστα πράγματα, τα οποία δεν σε αφορούν κατά 99,9% και να μην σκέφτεσαι εσύ και με ένα λογικό τρόπο σκέψης να βγάλεις το αποτέλεσμα το οποίο είναι αυτό το οποίο είναι
0: ακριβώς,
1: στην πραγματικότητα.
0: Ακριβώς η λογική, αυτό που λέτε, ήταν το μάθημα που μας έδινε τη δυνατότητα της δόμησης, να δομούμε δηλαδή ένα σωστό επιχείρημα και κυρίως πώς να εντοπίζουμε τα λογικά σφάλματα.
1: Της δόμησης του μυαλού, αυτό ήταν.
0: Έτσι.
1: Η λογική δόμηση του μυαλού. Δεν θέλουν κάτι τέτοιο όμως. Δεν το θέλουν. Ναι, αυτοί που. Για να μην λένε ποιοι.
0: Γι' αυτό και αν είχα. Μαθαίναμε αυτό το. Ακολουθήσαμε αυτήν την πεπατημένη της λογικής. Σήμερα δεν θα υπήρχε, κύριε Σκαμάγα, ούτε δημαγωγία, ούτε λαϊκισμός. Είμαστε
1: όχι.
0: Θύματα της έλλειψης αυτού του μαθήματος.
1: Η λογική κάνει κανένα δυο ερωτήσεις πολύ σημαντικές. Ποιος το είπε, ποιος είναι αυτός που το είπε, γιατί το είπε. Τι έχει αυτή, τι σχέση έχουν αυτά που είπε εμένα.
0: Μα σε βοηθούσε να διακρίνεις το έγκυρο από το. Από
1: μάλιστα.
0: Το, έτσι.
1: Αυτό είναι που δεν θέλουν. Αυτό είναι που δεν θέλουν.
0: Έτσι.
1: Και όσο για το ότι. Είχα πάρει μια φορά ένα τηλέφωνο και είχα πει ότι πήγα επανειλημμένο σπίτι του Παδιαμάντη. Πήγε εδώ για κάτι δουλειά στην Κυρσιά και ήταν κλειστό. Θα θυμάσαι που το είχα πει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν διορθώθηκε. Κλειστό το σπίτι του
0: Παδιαμάντη. Τώρα αυτό που λέγαμε για τη μετάφραση που προτείνουν κάποιοι. Γιατί κύριε Σκαμάκα δεν μπορούσαν να κάνουν, δηλαδή, πώς το λένε, τα κείμενα να παραμείνουν τα ίδια.
1: Μα έπρεπε να παραμείνουν τα ίδια και να διδάσκονται μάλιστα.
0: Τα κείμενα του Παπαδιαμάντη να παραμένουν ανέπαφα, δηλαδή αυθεντικά, στην μαγική τους εκείνη μορφή, αλλά εάν ήθελε ένας σύγχρονος αναγνώστης, θα μπορούσε να προμηθεύεται να έχει δίπλα ένα γλωσσάρι, δηλαδή... Να είχε δίπλα του έναν, στο περιθώριο της κάθε σελίδας ένα γλωσσάρι που να ξεκλειδώνει τις άγνωστες λέξεις.
1: Αυτό δεν είναι φιλοσοφία που λέτε. Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Φιλοσοφία δεν είναι αυτή η έρευνα κατά αυτόν τον τρόπο για κάτι πάρα πολύ φοβερό που κατά τη γνώμη μου δεν θα ξαναγίνει.
0: Δηλαδή
1: αυτό είναι που κυνηγάνε.
0: Να είχε σε κάθε σελίδα ένα πλούσιο ερμηνευτικό γλωσσάρι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι ακριβώς που κυνηγάνε. Και δεν θέλουν να γίνει. Το μικρό παιδί από μικρό παιδί σήμερα βλέπει τα κορεάτικα τα σύρια και τις σειρές, παρακολουθεί TikTok τον Νατάλο, πράγματα που μόνο κακό το κάνουν, τίποτα καλό, γεμίζει με άξιες πληροφορίες και άμα το πεις να τάδε, δεν ξέρει κανένα να πει και στο φινάλε πετάει και μια κουβέντα και τι με νοιάζουν εμένα αυτοί οι παλιοί Το λες όσο για το ότι το παδιαμάντι από εκεί, από το λογότυπο της Χιάθρο, δεν νομίζω να είναι ηλικιότητα η Χαζομάρα. Εγώ νομίζω ότι με κάποιο τρόπο είναι παρένεση και προτροπή από κάποιο κέντρο. Διακρίνω δηλαδή, χωρίς να είμαι νομικός ή κάτι άλλο, όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις, διακρίνω ότι υπάρχει στεροβουλία από πίσω. Ότι είναι κάποιοι δηλαδή οι οποίοι όλα τα έχουν στο πιάτο και έχοντας άλλα στο πιάτο προσφέρουν διάφορα και βάλουν κάποιους να τα προωθούν με τον τρόπο που θέλουν. Και το κυριότερο, ο κόσμος αντιδρά. Πώς αντέδρασε ο κόσμος της Χιάθρου αυτό?
0: Καμία αντίδραση.
1: Καμία αντίδραση. Επομένως, άξιοι της τύχης τους. Όταν, τι άλλο να πούμε τώρα, λέμε κάθε φορά, Γιώργο, τι να πούμε. Μοιάζουμε σαν να είμαστε, ξέρω εγώ. Η πραγματικότητα είναι ότι όλα κατευθύνονται έτσι ώστε να σβήσει ο πολιτισμός, να σβήσει το είναι του καθενός και να μπει στο μυαλό του χωρίς φιλοσοφία, χωρίς λογική, χωρίς να γυρίζει το μυαλό που γυρίζει με τα μαθηματικά, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, να μπει σε μια σκυλιταρισμένη μορφή ζωής, τρώω, πίνω, δουλεύω, κάνω, δείχνω, δηλαδή, έχω και πέντε χαρές, να είσαι άνθρωπος δηλαδή, να γίνει ένα το οποίο αν θέλουν αυτοί το βάζουν λίγο βενζίνη να δουλεύσουν, αν δεν θέλουν το πετάνε σε μια γωνία. Αυτό ποιος το, όπου να το πεις, γελάνε, λένε όχι ρε, περνάμε καλά. Τι να εξηγείς τώρα, το περνάμε καλά, πώς να εξηγηθεί αυτό? Ο εσωτερικός κόσμος δεν. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να εξηγήσει αυτό, ότι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και τα ψυχοφάρμακα αυξάνονται όχι με αριθμητική πρόοδο, με γεωμετρική πρόοδο. Και λέμε τώρα, σε μια κοινωνία που όλα είναι καλά, που έχουμε καριέρες, που έχουμε, πώς θα λένε, μεταπτυχιακά, που έχουμε σπουδές και κόντρα, τι χρειάζονται αυτά? Στην ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός και ο οποίος σπούδασε σωστά και ακολουθεί αυτό που ήθελε να κάνει στις σπουδές του και όλα αυτά, θα έπρεπε να θεωρούμε ότι είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, το οποίο λίγα πράγματα του λείπουν, πάντα κάτι τίποτα. Αυτά όλα, η αύξηση με φορτηγά των φαρμάκων, των συνταγών, το ένα το άλλο, τι δείχνουν? Ότι τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Όλα κατευθύνονται και κατευθύνονται με τέτοιο τρόπο που να εκμηδενίζουν τον άνθρωπο. Σαν άνθρωπο.
0: Ναι, κάνετε διαφορετικές
1: από αυτό, όσο δυνατόν. Μέσα τώρα χρήματα.
0: Κύριε Σκαμάκα, κάνετε διακοπές, δεν ξέρω, κάτι έχετε πρόβλημα στην κινητή τηλεφωνία. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς ήταν.
2: Κυρίαρχο θέμα και πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον η γλώσσα σήμερα.
0: Έτσι.
2: Ακούω την εκπομπή σας από πολύ νωρίς. Για το θέμα του μαθήματος της λογικής, πράγματι όπως τα είπε ο κύριος Σκαμάκας, νομίζω είπατε είναι.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα μάθημα το οποίο έβαζε, ενεργοποιούσε μέσα στο μυαλό μας τα κριτήρια που πρέπει να έχουμε σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Ήταν πολύ χρήσιμο και όπως είπε, ναι, ό,τι είναι χρήσιμο και ό,τι προάγει την σκέψη φεύγει, εμποδίζει. Αυτό πάθαμε και με την ελληνική γλώσσα. Να σας θυμίσω, μάλλον από τη δική μου σκέψη, ότι καταρχήν ανεκτή εξέλιξη της ελληνικής γλώσσης ήταν εκείνη η εποχή 77-78. Υπήρχε η απλή καθαρέουσα με πολλές αναφορές από την καθουμελουμένη. Εκεί ήταν το όριο. Είχε κανόνες. Έφυγε εκείνο επί κυρίου Ράλη του Σφορεμένου, ήρθε το χάος. Δεν υπάρχουν κανόνες. Ένα πράγμα που μου έμεινε, να σας το πω και να μην, γιατί περνάει και η ώρα, θα κλείσω, από μια ομιλία περί γλώσσης του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη. Υπάρχουν εκπομπές στο YouTube, εκεί την βρήκα κι εγώ. Δεν το ήξερα. Λέει, το 1948 που εσυστάθη το κράτος του Ισραήλ, το σύγχρονο κράτος, όταν πλέον απέκτησε θεσμούς, παιδεία, δικαστήρια και όλα αυτά που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα κράτος, επανέφεραν την εβραϊκή γλώσσα, η οποία, αν δεν ξέρετε, πιστεύω ότι το ξέρετε, είχε ξεχαστεί ακόμα και από τα χρόνια του Ιησού, όταν είπε εκείνο το περίφημο «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί», ήταν στα εβραϊκά. Οι σύγχρονοι Εβραίοι δεν το κατάλαβαν και είπαν «Α, τον Ηλία καλεί να τον σώσει. Γιατί μιλούσαν πλέον τα αραμαϊκά, μια πολύ πολύ εξελιγμένη γλώσσα. Από τα χρόνια του Δαβίδ είχε ξεχαστεί αυτή η γλώσσα. Λοιπόν, επανέφεραν εκείνη τη γλώσσα, η οποία περίπου είναι, προσέξτε, θα τρομάξουμε όλοι, της περιόδου της δικής μας, από τα ομηρικά έπη, από το ομήρου. Την πιο δύσκολη για εμάς όταν τη μαθαίναμε στο γυμνάσιο, εξατάξιο εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω παιδιά έτσι. Λοιπόν, αυτή τη γλώσσα, φανταστείτε εμείς να κάναμε μια τέτοια επαναφορά. Μέχρι και οι πέτρες θα σηκωνόταν και θα πέφταν στο κεφάλι μας. Τόσο αγνώμονες είμαστε απέναντι.
0: Αυτό που είπε η κυρία Μαμάκη, γιατί το Ιωάννης γράφεται με δύο όνοι, αυτό πρόκειται τώρα καθορίζεται από την ετυμολογία της λέξης. Δηλαδή, ιστορικά από πού προέρχεται αυτή η λέξη.
2: Ναι, ναι.
0: Ιωάννης γράφεται με δύο νι. Αυτό προέρχεται από τα εβραϊκά.
2: Μα είναι εβραϊκό δηλαδή, το Ιωάννης. Απλά η ελληνική γλώσσα είναι δυνατή. Δηλαδή, το έκανε Ιωάννης.
0: Όχι. Η αρχική του μορφή περιείχε δύο σύμφωνα που έπρεπε. Είναι εβραϊκή η λέξη.
2: Ναι, ναι.
0: Που έπρεπε να αποδοθούν στα ελληνικά. Το όνομα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη, κυρία Μαμάκη, Ιωαννάνα, που σημαίνει ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο Θεός.
2: Ναι, ναι, μα Θεός θα μπήκε το Γιαχβέ.
0: Έτσι. Λοιπόν, όταν το όνομα αυτό μεταφράστηκε στα ελληνικά, σύμφωνα με τη μετάφραση από την Παλιά Διαθήκη, προσπάθησαν οι μεταφραστές να αποδώσουν τον ήχο της εβραϊκής λέξης. Δηλαδή, στην εβραϊκή λέξη, το μεσαίο σύμφωνο, τον Ναν, το αντίστοιχο νι δηλαδή, είχε διπλή, είχε παρατεταμένη προφορά. Έτσι. Μάλιστα. Και για να αποδοθεί αυτή η ακουστική ένταση, δηλαδή η διάρκεια του συμφώνου, η μακρόσυρτη στα ελληνικά, χρησιμοποιήθηκε ο διπλασιασμός του γράμματος, δηλαδή δύο νι. Έτσι πρόκειψε το Ιωάννης με δύο νι.
2: Βρέθηκε λύσεις δηλαδή, χωρίς να χάσει την αξία της η λέξη.
0: Βέβαια ο Βαρουφάκης, όταν είπε θέλουμε ένα νι, δεν το έλεγε έτσι αστειευόμενος ή ένα. Όχι, έστελνε μηνύματα ο Βαρουφάκης.
2: Όσοι τα καταλάβαν όμως.
0: Κανένας το κατάλαβε.
2: Κι ούτε κι εγώ φυσικά. Κάποια στιγμή βέβαια ήρθε η ώρα να το μάθουμε και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι και για αυτό που λέτε τώρα το ένα νι ή δύο νι. Ο κύριος Πλεύρης είχε συναντήσει τον συγχωρεμένο το ράλι. Τον καιρό που έκανε νόμο για την αλλαγή της γλώσσης.
0: Ναι.
2: Και του λέει, προσέξτε, γιατί καταργήσατε το ρο ως τελικό σύμφωνο στις ελληνικές λέξεις. Και τον Έκτορ, ο Έκτορ έγινε Έκτορας. Και τόσα άλλα. Λέει, ναι, έπρεπε να το κάνουμε πλέον έτσι. Και του λέει, και τον Έκταρ, πώς θα το πούμε. Επιλέξει έτσι.
0: Ναι.
2: Λέει, Νέκταρ. Είδατε, λέει, ότι δεν πειράζει να υπάρχει. Έτσι. Υπήρχε ομορφιά και μουσική στη γλώσσα, λέει. Έτσι. Εσείς την καταστρέψατε. Έτσι. Αλλά θέλω να μείνουμε σε αυτό, ότι τι κάνανε οι σύγχρονοι Ισραηλίτες, κάνοντας κράτος, για να μείνουν στις ρίζες τους την εβραϊκή γλώσσα που είχε ξεχαστεί πριν σχεδόν 1800 και χρόνια. 2000 χρόνια, μάλλον, παραπάνω. Ναι. Από τότε. Εμείς όμως τα ισοπεδώνουμε όλα. Και να σας πω ένα τελευταίο, το ξέρετε, το ακούτε. Θα παράξει. Πόσοι άνθρωποι των γραμμάτων βγήκαν και είπαν δεν υπάρχει τέτοιος τύπος ρήματος στην ελληνική γλώσσα. Ή θα παραγάγει ή θα παράγει, ανάλογα σε τι χρόνο μιλάμε. Αν είναι κάτι που θα γίνει μια φορά ή θα γίνεται συνέχεια. Θα παραγάγει. Το θα παράξει δεν υπάρχει πουθενά. Και όμως επιβλήθη και το χρησιμοποιούν όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Κάποιος μου στέλνει μήνυμα από τη Σκιάδο ότι δεν ήταν έγκλημα από την Δημοτική Αρχή. Ρε παιδιά, τι θα πει δεν ήταν έγκλημα από την Δημοτική Αρχή, εντάξει. Η Δημοτική Αρχή έλεγε ότι εφόσον κάνανε αυτή την αλλαγή, ότι η δημιουργία ενός καινούριου σήματος, έλεγε ο Τζούμας, το ενέτασε δηλαδή ο Θοδωράκης σε μια ευρύτερη στρατηγική τουριστικής, ξέρω εγώ, ταυτότητας, για να αποκτήσει το νησί ένα σύγχρονο, ένα ενιαίο, ξέρω εγώ, ένα αναγνωρίσιμο διεθνώς σήμα. Ναι, αλλά απ' την άλλη, ο Παπαδιαμάντης είναι το ισχυρότερο, είναι το μοναδικό, είναι το πιο πνευματικό σήμα κατά τεθέν της Κιάθου παγκοσμίως. Η απομάκρυνσή του από την επίσημη σφραγίδα του Δήμου μας στερεί από το νησί την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, Θοδωράκη? Έχεις και υποστηρικτές? Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
3: Πάντοτε κατά τα καταστροφικά σχέδια έχουν πολλούς υποστηρικτές, Γιώργο μου.
0: Ναι, τι πράγμα είναι αυτό?
3: Εδώ άλλοι κάνουν προσπάθειες, καταβάλουν μέγιστες προσπάθειες να διατηρήσουν ιστορία, να διατηρήσουν τα εμβληματικά σύμβολα, και εμείς τώρα θα να τα εκμοντερνίσουμε.
0: Η Σκιάθος είναι ο Παπαδιαμάντης, ό,τι και να κάνετε εκεί. Εάν δεν υπήρχε ο Παπαδιαμάντης, δεν θα υπήρχε Σκιάθος, ρε. Τον έχετε πουλήσει, τον έχετε ξεπουλήσει, τον έχετε ξεσκίσει τον Παπαδιαμάντη. Παλιόφατσες. Ναι, παρακαλώ.
3: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και εκείνο το οποίο μου έκανε, με παρακίνησε να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας, είναι αυτό που άκουσα για τους φιλόλογους, οι οποίοι δεν το είχα ακούσει, τώρα το άκουσα πρώτη φορά. Πρότεινε να μεταφραστεί ο Παπαδιαμάντης. Γιώργο, είναι τρέλα αυτό. Αντί οι φιλόλογοι, σαν φιλόλογοι, οι καθήλυν αρμόδιοι, αυτοί οι οποίοι χειρίζονται το αντικείμενο αυτό, αντί να ξεσηκωθούν, να επανέλθουμε στις ρίζες μας, να επαναφέρουμε τη γλώσσα μας, η οποία έχει κακοποιηθεί από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς ήταν ελληνόφωνοι, δεν ήταν ελληνόψυχοι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τον αποδομής τη γλώσσα ενός έθνους, ας πούμε, δεν μπορεί να πεις ότι είσαι ελληνόψυχος. Λοιπόν, και αντί να μαζευτούν και να συμφωνήσουν ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να επαναφέρουμε τη γλώσσα μας, η οποία η ρίστο παρόδο είναι και μια γλώσσα που δεν έχει τέλει στο παγκόσμιο.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι λένε, Πέτρο? Δηλαδή αυτοί οι υποστηρικτές αυτής της άποψης ότι πρέπει να γίνει μετάφραση των κειμένων του Παπαδιαμάντη, δηλαδή αυτοί θεωρούν, λένε, ότι είναι προτιμότερο, ξέρω εγώ, ένας νεαρός, ένας έφηβος να διαβάσει τον Παπαδιαμάντη σε μια ξέρω εγώ νεοελληνική απόδοση, ειδικά σε σχολικά τέτοια και σε εκδόσεις παιδικές, παρά να μην τον διαβάσει ποτέ στην κανονική του γλώσσα. Μα υπάρχει λύση. Φτιάξτε λοιπόν να παραμένει ανέπαφο το κείμενο του Παπαδιαμάντη αυθεντικά στην πραγματική του μορφή, και εάν θέλει ένας σύγχρονος αναγνώστης να το μελετήσει, να το διαβάσει, να έχει δίπλα ένα γλωσσάρι που να ξεκλειδώνει ό,τι άγνωστες λέξεις προσεγγίζει, φτάνει σε όποια άγνωστη λέξη φτάνει ο έφηβος, ο νεαρός που θέλει να διαβάσει, να υπάρχει μια ερμηνεία δίπλα, ένα γλωσσάρι ερμηνευτικό. Τι πιο εύκολο από αυτό?
3: Όχι μόνο εύκολο, και πιο λογικό και πιο ασφαλές.
0: Έτσι.
3: Διότι εάν μπούμε στη διαδικασία της μετάφρασης, αυτή η μετάφραση ενέχει το κίνδυνο της επίδρασης του μεταφραστή,
0: ναι,
3: και
0: ξέρεις τώρα, αυτές οι παλιόφατσες χρησιμοποιούν τώρα, ο Σέξπιρ λέει στα αγγλικά ή ο Μολιέρος στα γαλλικά, εξυγχρονίστηκαν λέει γλωσσικά και παρέμεναν ζωντανά στο ευρύ κοινό. Δεν μας νοιάζει τι μας έκανε, τι έκανε με το Σέξπιρ και το Μολιέρο. Εμείς με το Παπαδιαμάντη θέλουμε ένα αγιώτιος. Τι είναι αυτή, ρε
3: Γιώργο μου? Και όχι, πάμε λίγο παραπίσω.
0: Δηλαδή επειδή αυτή ήταν γκέι, πρέπει και εμείς γκέι, ρε. Του κατάλαβα αυτό, ρε.
3: Γιώργο μου, εδώ μένουν αμετάφραστοι και μένουν τα Ελληνόπουλα χωρίς την παιδεία της φιλοσοφίας που οι πρόγονοί μας εδραίωσαν και μεταλαμπάδευσαν, και εκεί απάνω στηρίζεται σήμερα όλη η ανθρωπότητα. Κακά τα ψέματα, έτσι είναι. Λοιπόν, αντί λοιπόν να δώσουμε το έλλας μας στα Ελληνόπουλα να μάθουν τη φιλοσοφία, τους προγόνους μας, όλα αυτά τα οποία μας μεταλαμπάδευσαν στον κόσμο και εκεί απάνω στηρίζονται όλοι. Εντάξει, θα μου πεις, πότε κλείσανε οι φιλοσοφικές σχολές στην Ελλάδα, μπορώ να καταλάβουμε τι έγινε. Ναι. Πότε κλείσανε οι φιλοσοφικές σχολές και ποιοι τις κλείσαν, οι οποίοι επικυριαρχούν μέχρι σήμερα στο πνεύμα.
0: Ναι.
3: Και άμα τα λες, γίνεσαι και σε στραποκοιτάζουν κιόλας. Έτσι, αυτή είναι αλήθεια, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
3: Αλήθεια. Σε όλες τις επιστήμες υπάρχει πάντα, παντού Ελλάδα. Παντού Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό διαγράψει τελείως. Και όχι τίποτα άλλο. Άνθρωποι οι οποίοι άπτονται του συγκεκριμένου αντικειμένου είναι οι καθήγοι αρμόδιοι να σου λένε να μεταφράσουμε. Τι να μεταφράσεις? Και καθαρά μεταφράζεται η ελληνική γλώσσα. Έχει για κάθε λέξη, για κάθε έννοια, δύο τρεις τέσσερις λέξεις ανάλογα την περίπτωση.
0: Όπως έγραψε προχθές ένα φοβερό άρθρο, ναι. Το διάβαζα εδώ στον ταχυδρόμο, ναι. Έγραψε ο αρχιτέκτον ο Τάσου Καπουνιώτης. Ναι. Έγραψε και το θέμα του Μαζονάκη. Λοιπόν, έθιξε την ουσία του πράγματος. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, ρε Πέτρο, άλλο είναι να τιμούμε το ταλέντο ενός καλλιτέχνη που ήταν ταλαντούχος και άλλο... Κι άλλο να προσεγγίζουμε με ρομαντισμό την αυτοκαταστροφή και να το κάνουμε πρότυπο. Αυτό κάνουμε αυτές τις μέρες. Ναι, τιμάμε το ταλέντο του Μαζονάκη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε την αυτοκαταστροφή του πρότυπο.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Και τον αλλεί φοβερά ο Καπουνιώτης, ο αρχιτέκτονας. Φοβερός, μπράβο του.
3: Δεν έπεσε υπόψη μου, δεν το διάβασα, θα ψάξω να το βρω που το λες. Γιατί κατά καιρούς έχει πει αξιόλογα πράγματα ο Καπουνιώτης.
0: Ναι. Καλώς. Να είσαι καλά, Πέτρο, την ευχή μου, Πέτρο, την ευχή μου. Πέτρο Θεοδωρίδη, καλή πρόοδο σου εύχομαι, καλή πρόοδο, για χαρά, για. Παρακαλώ και στην τελευταία γραμμή, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το, ναι.
4: Τι μου θύμισε ο κύριος ο προπροηγούμενος, παιδί και αυτός της Τρεξίνης, για το Χάρη το Μιζέλο, για τη Μαρία την Καρδαρά, την μετέπειτα σύζυγό του. Τι ωραία χρόνια. Τι ωραίος άνθρωπος ήταν αυτός ο Μιζέλος, παιδί. Τι ωραίος φιλόλογος. Όσο αυστηρός ήταν, τόσο κατανοητός ήταν στη διδασκαλία του.
0: Ναι.
4: Σε δύο ανθρώπους χρωστάω το ότι αγαπώ, λατρεύω μάλλον, και διαβάζω Παπαδιά Μάντου. Στο Χάρη το Μιτσέλη και στον πατέρα μου, έτσι. Είναι σχεδόν τα μόνα βιβλία που μου αρέσει και περνάει ευχάριστα την ώρα μου. Διαβάζω τη γλώσσα αυτή, την αυτούσια, την παπαδιαμαντική που την λέω.
0: Ήταν ο Χάρης ο Μιτσέλος, φιλόλογος, και ήταν και δύο αδερφές του, φαρμακοποί. Ήταν το φαρμακείο της Κιάθου τότε.
4: Κάτι ξέρω, αλλά όχι.
0: Στο παλιό λιμάνι ήταν το φαρμακείο των αδερφών του Μιτζέλου, του Χάρη.
4: Λοιπόν, και με θύμισε τώρα και κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ στο πανεπιστήμιο. Σε ένα μάθημα.
0: Και βέβαια υπάρχει Μιτζέλο σήμερα. Υπάρχει Μιτζέλο σήμερα και είναι ο Δημητράκης ο Μιτζέλος, ο πολιτικός μηχανικός σκιάθα.
4: Γιος του Χάρη, δεν ξέρω.
0: Όχι, ανυψώς.
4: Ναι, λοιπόν. Και με βοήθησε πάρα πολύ σε ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο, ήταν η φιλοσοφία.
0: Ο οποίος Δημήτρης Μιτζέλος, πολιτικός μηχανικός, τους έχει συγχαθεί όλους στην πόλη και μένει βλέπει απέναντι πήλιο σε ένα σπίτι που έχει φτιάξει πάνω από κάτι βράχια. Καλημέρα, Δημητράκη. Ναι, συνεχίστε.
4: Δημήτρης, λοιπόν. Και μας είχε, θυμάμαι, μια φορά...
0: Όταν λέω Δημητράκης τώρα, εννοώ ότι ο Δημητράκης είναι... το 45-46 γεννηθείς, είναι γοντάρης. Γοντάρης.
4: Εντάξει, όλοι και εμένα πολλοί με φωνάζουν Αντρίκο και σένα 75, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι χαρά μας να αισθανόμαστε νέοι.
0: Ναι.
4: Και εγώ αισθάνομαι νέος, έτσι. Ναι. Είναι, πώς αισθάνεται η ψυχή.
0: Μα είστε νέος.
4: Εντάξει, νέος.
0: Εγώ προσωπικά περιμένω πότε θα βγείτε με τα αθλητικά για κάκου να περπατήσουμε στο κορδόνι.
4: Θα το προσπαθώ κάθε μέρα κι εγώ.
0: Κάντε το, κάντε
4: εγώ,
0: το.
4: Όταν με ρωτάνε πόσες άνεσαι, λέω νεανία στην ασύλληψη. Τέλος πάντων.
0: Θα πάτε από τη Δημητριάδο στην Εκλαβάνη να πάρετε αθλητικά πάνω κάτω παπούτσια, φόρμες, για κάκο ούλο, για να έρθετε στο κορδόνι. Να αθληθείτε μαζί μας.
4: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να πω για τη φιλοσοφία, λοιπόν, να σε εξηγήσω ότι η φιλοσοφία, παιδιά, μην προσπαθείτε να την καταλάβετε. Η φιλοσοφία είναι οι σκέψεις του ανθρώπου, οι ελεύθερες κτλ. Έχω λοιπόν δηλώσει μεταξύ των άλλων μαθημάτων 21 μαθήματα συνομική στην Νάπολη το μάθημα της φιλοσοφίας.
0: Ναι.
4: Είχα πρόγραμμα εγώ 5 μαθήματα ανά έτος, έπρεπε να τα παίρνω. Τελείωσε, για να τελειώσω εντός προθεσμίας. Όντως τελείωσα σε 4,5 χρόνια κάνοντας και διδακτορικό. Να συνεχίσω λοιπόν, φτάνω να διαβάσω το μάθημα της φιλοσοφίας σε ένα κόκκινο εξώφυλλο. Θυμάμαι, όχι μεγάλο βιβλίο. Είχαμε μια δουλειά 700 σελίδων, 600, αυτό είχε γύρω στις 70-80 σελίδες. Διαβάζω, διαβάζω, έψαχνα να βρω τελεία. Η τελεία ήταν μετά από 10 σελίδες, η πρόταση να σκεφτείτε, έτσι. Να μην καταλαβαίνω τίποτα, είχα απανταγώσει, τι θα κάνω, τι θα ανάσω να χωριέμαι. Τέλος πάντων ήρθε η ώρα, είχα πάει καν την αίτησή μου για να δώσω, γιατί πιο μπροστά έπρεπε να κάνεις αίτηση για να δώσεις το κάθε μάθημα. Ήταν εκεί, ήμασταν σύνολο στο αμφιθέατρο καμιά 30 άτομα να δώσουμε στον καθηγητή της δημόσιας εξέτασης. Αν θα μας περνούσε ή όχι, βάσει το 18 άριστα το 30. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει, αφού πήρε, λέει, οι υπόλοιποι αύριο 9 η ώρα το πρωί. Είχαμε μη, καμιά, ούτε 19 άτομα είχαμε μη για την επόμενη μέρα. Ήταν να σπίτι ξανά, κάθομαι, εγώ διαβάζω όλη τη νύχτα. Το πρωί είχα βάλει και το ξυπνητήρι, χτυπάει το ξυπνητήρι, σκόνουμε λαχανιασμένος. Ω μπόλε, τρέχοντας, λοιπόν, δεν ήταν και πολύ μακριά από το σπίτι μου το πανεπιστήμιο, η νομική σχολή συγκεκριμένα. Και φτάνοντας έξω, μόλις βγήκα, είχε καταρακτώδη βροχή. Μα δεν είχα πάρει ούτε ομπρέλα, ούτε μπουφάνετε, είχα γίνει πιστήλι που λένε, μουσκεμα. Μπαίνω, λέει, ήμουν τελευταίος, είχε εξετάσει τους άλλους. Λέει, είναι κανένας άλλος, λέω, κύριε καθηγητά, εγώ. Λέω, ωραία, λέει, σκουπιστείτε και περάστε. Είχα μαντήλι, εγώ σκούπισα τα μαλλιά μου. Άσε που δεν περνούσε νερό μέσα από τα μαλλιά μου, ήταν τόσο πυκνά.
0: Ηρίσταν παρόδο, συγγνώμη σας διακόπτω.
4: Ναι.
0: Γιατί στην Ιταλία το πιο ξακουστό πανεπιστήμιο ήταν της Πάδοβας?
4: Δεν νομίζω. Το πιο αρχαίο πανεπιστήμιο και ειδικά της νομικής ήταν της Νάπολη. Γι' αυτό διάλεξα και Νάπολη. Όχι, δεν ήταν καλό της Πάδοβα. Προς Θεού. Αλλή μου. Πάντα της
0: έτσι,
4: Πάδοβα.
0: Έτσι δεν... έχω ακούσει.
4: Εγώ δεν το έχω τόσο διαφημισμένο της Πάντοβα.
0: Ναι.
4: Και σας λέω, διάλεξα την Νάπολη, την Αμερική, γιατί ήταν η αρχαιότερη.
0: Ίσως επειδή οι περισσότεροι Έλληνες επί τουρκοκρατίας σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας, γι' αυτό.
4: Ίσως. Ναι. Θα πούμε μετά λίγο για τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μπαίνω μέσα, με κάνει την ερώτηση. Πού να πω, εγώ έλεγα τα δικά μου.
0: Συγγνώμη κύριε Μαμά, η Πάδοβα, φίλε, είναι γύρω στα 30-40 χιλιόμετρα από τη Βενετία.
4: Ναι. Δεν έχω πάει. Έχω πάει Βενετία, Πάδοβα δεν έχω φτάσει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αρχίσα να λέω.
0: Και κοντά στη Βερόνα. Είναι το διπλάσιο, οπότε είναι Βερόνα. Βερόνα και Βενετία. Ναι. Πάδοβα.
4: Λοιπόν, αρχίσα να λέω τα δικά μου, θυμήθηκα Πλάτωνα, θυμήθηκα Σοφοκλή.
0: Yeah.
4: Είπα, μιλούσα εκεί από μόνος μου, γύρω πάνω από 20 λεπτά. Μου λέει, σε σκούζει φιλολομία. Δηλαδή, συγγνώμη αγόρι μου, κατά καλήν, εδώ πάντοτε μας αποκαλούσαν κυρίους, έτσι. Λέω, πρέγκο, παρακαλώ. Λέω, αυτά που λέτε τα καταλαβαίνετε. Λέω, όχι. Λέω, τι λέτε, λέω, φιλοσοφία. Η φιλοσοφία, λέω, θυμήθηκα τον Χάρη, τον Μιτζέλο, η φιλοσοφία την καταλαβαίνουμε, είναι ό,τι σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος και προσπαθεί να μεταδώσει αυτά που σκέφτεται, η δικιά του φιλοσοφία είναι. Μπράβο, λέει, συγχαρητήρια. Λέει, με ένα 24 είσαι ευχαριστημένος, είπα, βάζω το 18, άρχισα, δεν, βέβαια δεν είμαι ανευχαριστημένος, αλλά βάσει αυτά που είχα διαβάσει που δεν μπορούσα να καταλάβω, λέω, ναι, κύριε, λέω, κύριε, καθηγητά, σας ευχαριστώ. και σηκώθηκα και έφυγα χαρούμενος και πήγα σπίτι να φάω όπως έκανα κάθε φορά που έπαιρνα μάθημα, να ψήσω μια μπριζόλα, πατάτες τηγανιτές, κρασάκι, να το βλεμπήσω και το ραδιάκι, γιατί είμαι μόνος μου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, για την Πάντοβα που λέτε, οι περισσότεροι...
0: Όχι, πριν πάτε στην Πάντοβα,
4: ναι.
0: Το πανεπιστήμιο που βγάλατε εσείς, εσείς βγάλατε η νομική σχολή της Νάπολη, το βγάλατε.
4: Βεβαίως.
0: Ωραία. Η τεράστια παράδοση του ρωμαϊκού δικαίου ήταν εκεί.
4: Βεβαίως.
0: Ο ρωμαϊκό δίκαιο.
4: Μα και το ελληνικό δίκαιο, το ρωμαϊκό
0: Το ελληνικό αστικό δίκαιο στηρίζεται πάνω στο ρωμαϊκό δίκαιο.
4: Βεβαίως.
0: Και το αστικό και το ποινικό, έτσι δεν είναι.
4: Ναι,
0: από εκεί ξεκίνησα. Πάδοβα αναφέρθηκα όσον αφορά την ιατρική σχολή, κύριε Μαμάκη.
4: Α, ιατρική άλλο.
0: Ιατρική, ναι.
4: Και στη Νάπολη είχε δύο σχολές ιατρικής. Ήταν η τρίμο και η σεκόντα. Δηλαδή πρώτη και δεύτερη ιατρική.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, το παλιότερο κρατικό πανεπιστήμιο του κόσμου είναι στην Νάπολη, δεν είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Φρεδερίκος ο δεύτερος. Φρεδερίκος ο δεύτερος.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήθελα
0: να πω. Της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτοκράτορας ο Φρεδερίκος ο δεύτερος. Τότε έγινε το πανεπιστήμιο.
4: Ρέτζο την Νάπολη, βασίλειο της Νάπολη. Και κάθε πολύ βέβαια ήταν βασίλειο τότε.

0: ένα βιβλιαράκι. Άντε να ήταν 40-45 σελίδες. Τα ιταλικά όμως.
1: Κύριε Μαμάκη, ο Μαϊκόπουλος έβγαλε τη Φιωρεντίνα ή την Μπολόνια. Πού έβγαλε.
0: Ποιος.
1: Η ιατρική. Ο Μιχάλης ο Μαϊκόπουλος.
0: Ήταν Μπολόνια.
1: Μπολόνια ήτανε.
0: Ναι. Καλή σχολή.
1: Εκεί που έχει την φοβερή πλατεία η Μπολόνια. Ακόμα και τώρα φωνάζουν Μιχάλη στην πλατεία της Μπολόνια.
0: Στην πλατεία της Μπολόνια.
1: Ναι, έκανε πυρήνες και έβγαζε λόγους εκεί στην πλατεία ο Μιχάλης ο Μαϊκόπουλος.
0: Λοιπόν, στην πλατεία εκεί.
1: Όπως έκανε στην Νέα Ιωνία στη Βασιλική Πρόνοια πυρήνες και έβγαζε κομμουνιστικούς λόγους, τα έκανε στην Μπολόνια, στην πλατεία.
0: Καθοδηγητής, ναι.
1: Καθοδηγητής. Αρχηγός της φυλής ήταν.
2: Τι λέμε.
0: Στην Μπολόνια υπάρχει, έχει ξεμείνει Έλληνας πρώην φοιτητής, τι φοιτητής δεν τελείωσε ποτέ. Ένα περίπτερο και από εκεί ζει, δεν παντρεμένος.
1: Ο Μαϊκόπουλος από τότε μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει φάτσα, είναι η ίδια φάτσα. Και είχε πάει, λέει, εκδρομή πρόσφατα στην Πολόνια και στην κεντρική πλατεία του βρέθηκαν κάποιοι που φοβάμαι Μιχάλη.
0: Μα δεν σας είπα, κύριε Κουμιώτη, και εγώ. Εγώ έφυγα το 78, τελείωσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γύρισα οικογενειακός, καλά είχα πάει και αρκετές φορές μόνος μου, αλλά οικογενειακός γύρισα πίσω το 93.
1: Αχα.
0: Με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου και μάλιστα μαζί μας είχαμε και τη Σοφία, τη χάλα, την ονά του μικρού του γιού μου.
1: Αχα.
0: Και πήγα και να φάμε, λέω πάμε σε ένα εστιατόριο που μου αρέσει εμένα, να φάω νιόκι και μπιστέκα. Νιόκι είναι ένα είδος σαν φασόλι στην Ελλάδα από πατάτα, γιαχνί, και μπιστέκα είναι η μπριζόλα. Πολύ ψηλή όμως είναι θέμα η πιστοίδα. Λοιπόν, ναι, πιτσαριόλα τη λέγανε. Πιτσαριόλα γιατί θα σας εξηγήσω εγώ μετά, είναι είδος μαγειρικής τη ιταλικής. Και μάζευα τους Έλληνες που λέτε κύριε Κουμιώτη και τους έκανα μάθημα την ιστορία της αρχιτεκτονικής να τους δώσω να καταλάβουν για να μπορέσουν να δώσουν το μάθημα αυτό να το περάσουν για να ξεμπερδεύουν. Ήταν, για αυτούς φαινόταν βουνό.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα πάμε στην πιτσαριόλα. Η πιτσαριόλα είναι ένα κομμάτι μοσχαρίσιο κρέας.
1: Πώς το είπατε, πιτσαδιόλα.
0: Πιτσαγιόλα.
1: Πιτσαγιόλα. Για να μην παρεξηγηθούμε το διευρύνισμα, ναι.
0: Όχι, με την πίτσα δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Απλώς επειδή τη μαγειρεύω και εγώ εδώ.
1: Ναι.
0: Και όταν έχω και τραπέζια κύριε.
1: Άρα τι είναι η πιτσαγιόλα, τι είναι.
0: Είναι μοσχαρίσα πιτσαγιόλα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ψηλή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ο χασάπης πολύ μάστορας να σου κόψει πόσο να σας πω τώρα ούτε 5 χιλιοστά πάχος.
1: Ναι.
0: Τη βάζεις μέσα στο τηγάνι.
1: Ναι.
0: Με ντομάτα φρέσκια.
1: Ναι.
0: Με μπόρντικο κρεμμύρι, σκόρδο, λαδάκι και αφού βράσει ντομάτα μαζί με όλα αυτά την αφήνεις στο τέλος λίγο να τηγανιστεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ένα πράγμα υπέροχο.
1: Για εσάς που τρώτε κρέας, ναι.
0: Σκεφτείτε μια φορά στο Βέν ένα βράδυ είχα τραπέζι κάποιους φίλους

0: κάποιους φίλους και φτάνουν τελευταία στιγμή. Εγώ είχα φτιάξει αρκετές πιτσαγιόλες, δηλαδή αρκετές μπριζόλες.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε μια φορά στο Βέλενα βράδυ, είχα τραπέζι κάποιους φίλους

0: Ακούζω, συγγνώμη, λέω παρακαλώ. Δεν είσαι ο Αντρέας ο Έλληνας. Λέω ναι. Μαγκάρι με φιλούσε όλα πόσα χρόνια. Δεν άλλαξες καθόλου. Δηλαδή από το 78 πήγαμε 93 και μου λέει δεν άλλαξες καθόλου. Βέβαια σαν φοιτητής εγώ είχα γένεια, ήμουν διαφορετικός. Όχι πιο λεπτός, λεπτός ήμουν μια ζωή. Και στην γειτονιά που πήγα, μέχρι ο σύνταγμα που είπαμε, ο αρχηγός της Καμόρα και είπα, ο Γκρέκ Αντρέα, Έλληνα Αντρέα, μα ήρθε μαγκάλια σε ουρίζος που λέω. Δηλαδή, όταν η φιασά του ανθρώπου, ο Μιχάλης, αλλάζω ο Μιχάλης, δεν πρόκειται να αλλάξω ο Μιχάλης.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω κύριε Κουμιώτη για το χάρι, ποιος χωρέσουνε. Και χάρη στο χάρη πέρασα και τη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Και εσείς. Καλημέρα κύριε Μαμάκη. Καλημέρα κύριε Μαμάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Δευτέρα Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ. Έξτα. Του σεφ Κώστα Μακρύ. Έξτα. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον.
1: Μπακαλάω τηγανιτό με σκορδαλιά.
0: Μπακαλιάρο τηγανιτό. Μπακαλάω. Μπακαλιάρο τηγανιτό με σκορδαλιά.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο.
1: Αγκινάρες πολίτα.
0: Αγκινάρες πολίτα. Δεύτερο φοβερό φαγητό.
1: Κεφτέδες φούρνου.
0: Κεφτεδάκια φούρνο.
1: Χοιρινό μπεκρί μεζέ.
0: Μπεκρί μεζέ.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Πιλάφι με θαλασσινά. Τρίτο καλό φαγητό.
1: Και κοτόπουλο με πατάτε.
0: Και από αυτό. Παρακαλώ, 3-3 είναι τώρα το σκορ. Πάμε, μια επανάληψη.
1: Ναι, φασολάδα τέλειωσε, τι να την πω.
0: Α, είχε φασολάδα, είχε φασολάδα, ναι.
1: Μπακαλιάρο τηγανιτό.
0: Μπράβο, με σκορδαλιά.
1: Αγκινάρες αλαπολίτα.
0: Αλαπολίτα.
1: Κεφτέδες φούρνου.
0: Φούρνο.
1: Χοιρινό μπεκρί μεζέ.
0: Μπεκρί μεζέ.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Θαλασσινά.
1: Και κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Με πατάτες στο φούρνο. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δουλειά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σεφ. Καλημέρα. Σεφ Κώστας Μακρύς, Δευτέρα Νοεμβρίου 81. Ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Καλημέρα στο αστικό. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στον Σάκη και τον Μάκη Χατζηβασίλογλου επί της Ερμού απέναντι από το Ρενικόλα. Πάρκινγκ Λάμδα. Πάρκινγκ Λάμδα Δημητριάδος και Φιλελλήνων 14 όροφοι γκαράζ. Πάμφθινο του Παναγιώτη Λιαδέλη. Μετά τις βροχές καθαρίζουμε το αυτοκίνητό μας. Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Σπιτ Κάργο στον τριαντάφυρο τον Καντόλα. Μόνο με 2,5 ευρώ. Έκσταση. Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, παιδιά, στο Passander, στο καφέ Passander της πλατείας Ελευθερίας.
2: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, το εργοστάσιο μας. Καλημέρα Μπάμπη. Για περκοτέντα, Πέργομαξ, για ακούστε.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές

0: πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
1: Εάν θέλετε πλακάκια για την ανακαίνιση του σπιτιού σας, του εξοχικού σας, του γραφείου σας, του διαμερίσματός σας, αν θέλετε πλακάκια για την καινούργια σας οικοδομή, ελάτε Δευτέρα Νοεμβρίου και κουντουριό του στους αδερφούς Μέμα. Όλα τα σχέδια, όλα τα χρώματα, πρώτη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Δευτέρα Νοεμβρίου και κουντουριό του σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας, επικεφαλής όλων των αδερφών. Αλέκος Μέμας, Δευτέρα Νοεμβρίου και κουντουριό του. Η Τσένη με εμάς σας περιμένει παγασόν με αναπαύσιο στο δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιου. Έπιπλα μπάνιου, παγασόν αναπαύσιο. Μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, μπαταρίες. Παγασόν με αναπαύσιο. Αδελφή Μέμα, Τσένη Μέμα. Πιο κάτω στην παγασόν 64 θα βρείτε χρώματα του Φάνη, Φάνης Καμπλάνης, γράφω απ' έξω Φάνης, Παγασόν 64, προς την Παπαδιαμάντη, προς την πλευρά του ΟΣΕ, από εκεί μεριά, μετά την Δευτέρα Νοεμβρίου, όπως πηγαίνουμε προς τον ΟΣΕ, στο αριστερό μας χέρι, Παγασόν 64, θα πάρετε χρώματα για να βάψετε το σπίτι, το διαμέρισμα, το εξοχικό, το σκάφος σας, τα πάντα όλα. Εκεί σας περιμένει ο Φάνης μετά τη συζύγου. Ο Φάνης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, δίνει και συμβουλές. Πώς θα βάψετε, με ποιο τρόπο. Τα πάντα όλα. Χρώματα. Χρώματα από το Φάνη. Παγασόν 64. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
2: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι. Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές. Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: ώρες λοιπόν τις οικοσκευές σας, την ηλεκτρονέτα αρμάτσι στην αγριά. Τα πάντα όλα και πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς. Καλημέρα στον Νίκο τον Πάνο.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Γιωργάρα Μπακαλέξη, συμφωνείς με όλα αυτά?
3: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
3: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

0: δίπλα στο Μπακαλέξι Φιλικής Εταιρείας είναι ψυγεία ο Λευτέρης. Πηγαίνετε να ελεγχθεί το ψυγείο σας, γιατί θα πιάσουν από το μακριά και δεν θα έχετε καλοριφέρ. Και προσοχή στις τάπες, από τα ψυγεία, στις τάπες.
1: Έκσταση.
0: Έχω μια ψύχωση με τις τάπες από τα ψυγεία με το παραφλού. Παναγία μου.
1: Στανώ.
0: Όταν θέλει συμπλήρωμα συνέχεια το ψυγείο με παραφλού, να ψάχνεστε, παιδιά.
1: Σι.
0: Κακή εμπειρία. Κεφαλή, το παραφλού παίζει σπουδαίο ρόλο. Να πηγαίνετε από το Λευτέρη για έλεγχο. Καθαρισμό ψυγείων, όλο το κυκλώματος του νερού. Πηγαίνετε ψυγεία Λευτέρης, Φιλικής Εταιρείας. Δίπλα στο Μπακαλέξι. Ο Μπακαλέξι είναι Φιλικής Εταιρείας 46. Πάρτε ελαστικά. Φτιάξτε τις ζάντες, κάντε καμία ευθυγράμμιση. Φορέστε καινούργια παπούτσια. Πηγαίνετε στο Μπακαλέξι να κάνετε τα κουμάντα σας. Γιοργάρα, καλημέρα.
2: Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial, así.
0: Πάμε για περπάτημα τώρα, γιατί μπορεί αυτοί να λένε με το ρολόγι φτιάχνει ο καιρός, αλλά εγώ βλέπω σύννεφα από τα Φάρσαλα έρχονται. Βλέπω σύννεφα πάνω το Παλιούρι. Εκεί από την Όθρη, και δυτικότερα. Α, Παναγία. Και το πρωί 15 βαθμοί, 14, πόπα, με μπουφάν οπωσδήποτε το πρωί, μπουφάν, πού να. Φορούσα ισχυρό ψύχιο για κάκουλου πρωί. Φορούσα αντίντας και το μπάμπι, εκείνο το μαύρο το αντίντας με την κουκούλα. Με κοιτούσαν περίεργα όλοι. Εντάξει, οι περισσότεροι βγήκανε σήμερα με κοντομάνικα και με σόρτς. Το δάκωσαν πρωί και κοιτούσαν εμένα. Κοιτούσαν εμένα που φορούσα το μπουφανάκι μου. Με κοιτούσαν με μίσος με κοιτούσαν.
2: Εξτανώ.
0: Τιθείτε ρε εσείς, βγάλετε από τις ντουλάπες. Βαριόσαστε ρε να ανοίξετε την ντουλάπα. Φορέστε ρε κάτι από πάνω σας. Θα πάτε χαμένοι ρε. Τι είστε ο Πέτρος ο Θοδωρίδης? Ο Πέτρος πηγαίνει στα γεωδρομικά κέντρα το Φλεβάρι με κοντομάνικο. Άλλο, δεν πιάνεται αυτός. Ο Πέτρος ο Θεοδωρής είναι από άλλο ανέκδοτο. Τον βλέπεις το Θεοδωρίδη, ξέρω εγώ, στο χειροδρομικό κέντρο, στο Μπάνσκο και νομίζω ότι γίνει μοντάζ. Κοντομάνικο. Όλοι τουρτουρίζουν και ο Πέτρος καψώνει. Μη γελάτε κύριε μαμάκι. Γελάστε κύριε μαμάκι.

Παιδιά, ό,τι λέω είναι με ντοκουμέντα. Προχθές έβρεχε. Προχθές το απόγευμα έβρεχε. Και ο Πέτρος ήταν στον παράδεισο κάτω στην Πούφα και έκανε μπάνιο. Κολυμπούσε. Α, τώρα σε βγάλε άκρη. Καλημέρα στας παρυφάς της πόλεως ταύτης. Μαργαρίτα! Μαργαρίτα, πες μου. Πες μου, έχω άδικο. Μπουμπούνιζε, έβρεχε. Και ο Πέτρος ήταν στον παράδεισο και κολυμπούσε. Γι' αυτό σας λέω, Δημητριάδος με κλαβάνει. Παπούτσα αθλητικό για κάκογλου, φόρμα για κάκογλου, μπουφανάκια για κάκογλου, κάλτσες αθλητικές για κάκογλου. Δημητριάδος με κλαβάνει. Βαγγέλης Τάκης Μπάμπη. Αθλητική φιτ. Κάποιος με συνάντησε προχθές στο Πανθεσσαλικό, Μπάμπη. Κάποιος με συνάντησε στο Πανθεσσαλικό και περπατήσαμε μαζί. Δεν ήθελα να περπατήσαμε. Και ξαφνικά μου λέει, δεν σχολίασες στο ραδιόφωνο το καινούργιο μου αθλητικό παπούτσι? Το κοιτάζω υπογωνία και ήταν για κάκουλο. Λέω, για να ακούσω. Μου λέει, το για κάκουλο, δεν σχολιάστηκε ραδιοφωνικά. Άρα και εγώ δεν λέω ποιος ήταν αυτός προχθές στο Πανθεσσαλικό. Εσύ, Μπάμπη, κατάλαβες, ε? Αλλά σώψετε ο σκλιάς.

Δημητριάδο σε εκλαμβάνει για κάκογλου σπόρο. Όλα τα γνή σε αθλητικά. Μόνο στο κατάστημα για κάκογλου. Δημητριάδο σε εκλαμβάνει. Τα γνήσια στις οικονομικότερες τιμές. Κάντε έρευνα αγοράς γύρω από όλα τα αθλητικά, αλλά περάστε και από τη Δημητριάδο σου εκλαμβάνει από του Γιακάκογλου. Τάκη. Γεια σου Μπάμπη. Μπάμπη Μπαμπίνο. Πρώτο Θεός, ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 9. Γεια και χαρά.

0: Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή!
5: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
9: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
9: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24 210 72 925 και 6947 077 527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
22: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ.

0: ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
14: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική και απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
18: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ, εδώ. Τα έχεις όλα.

0: σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

κομμένα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ζεστή σου φωλιά με τραβάζει αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ. Συγκρατήσου για λίγο αν είναι ώρα να φύγω.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη. Στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγρό πιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Free. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Easy.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

in the bush.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ευθύμη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.